0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Για νομίζεις πως θα παίξουμε σε γκέτο πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: Ρυθμός μόνο επιτυχίες. Have you been naughty or nice?

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: 62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάτης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο Drifty, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
9: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
10: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: παρέα. Ναι. Των αρίστων.
1: Ναι,
0: μία από τις συνήθειες που έχουν είναι αυτό, ότι ανήμερα τα Χριστούγεννα σου λέει, ναι, βάζουν τη συμφωνική, την ΕΡΤ, που παίζει τη συμφωνική της Βιέννης.
1: Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Και γιορτάζουν με αυτό.
0: Βάζουν τα πασουμάκια τους τα ωραία. Φοράει ο Ηλίας ο Ψινάκης με το οικόσιμο επάνω. Που είναι παντόφλα όλο το πόδι. Το,

0: Σε ωραίους καλυστούς βελούδινους καναπέδες.
1: Ωραίο. Σταυροπόδι, έχει την, δεν ξέρω, έχει εφημερίδες, είναι και ενημέρα Χριστούγεννα. Λογικά θα έχει κάτι ξένες.
2: Σίγουρα.
1: Και με την Rob December τους, ναι. Σταυροπόδι.
3: Υποδέχονται το νέο έτος. Ε?
1: Και ονειρεύονται τη ζωή που έρχεται.
3: Τι ωραία.
1: Τι καλύτερο όμως. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Καλά που μας έκανε ο άνθρωπος, ο Θεός εμάς φτωχούς, να βρωμάει το χνότο μας από την πείνα, να μπορούμε να προσπαθούμε να, να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, λίγο να αποκτήσει νόημα η ζωή μας.
0: Και να τους επισκεφτόμαστε που και που. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Γιατί η αριστεία έχει μοναξία,
0: Βασίλη.
1: Καλημέρα!
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Φύγαμε με τον Νικόλα τον Οικονομόπουλο. 6-9-37-949-949 στο Viber. Επιστρέφουμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Κυρίως για το απαγορευτικό, παιδιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.

0: Σταμάτα! Σταμάτα! Τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρυθμός 949, είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Τώρα θα μου πείτε, πού τη βρίσκεις τέτοια όρεξη? Δεν υπάρχει όρεξη γιατί είναι Παρασκευή και θα σας αποχωριστούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά σίγουρα αυτή η κατρακύλα, η ολοταχώς πορεία προς τον πάτο, την οποία θέλουμε με την οποία μάλλον θέλουμε να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, είναι κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί. Το ότι συναντιόμαστε μαζί σας και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μέσα από το 6937-949-949 στο Viber σήμερα που είναι Παρασκευή 2 Οκτώβρη, συνάδελφοι.
1: Ναι, είναι κάτι κάποιο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα έχει γίνει κάτι που πρέπει να
2: σημαντικό.
1: Το αναφέρουμε.
0: Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Ο Άγιος Κυπριανός είναι που προστάτησε από τα μάγια.
1: Βεβαίως.
0: Και από κλωσοφαγές και τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869.
2: Okay.
0: Και ο Στινγκ.
1: Και Στινγκ.
0: Ο Στινγκ, ο οποίος ξέρετε γιατί είναι γνωστός.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάνει το λεγόμενο ταντρικό σεξ. 9 ώρες σου λέει.
1: Σαν καλλιτέχνης είναι γνωστός.
0: Έλα, ποιος ασχολείται τώρα? Εδώ πέρα σου λέει κάνει ταντρικό σεξ. Ποιος κάνει?
2: Για τα τραγούδια του το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, σας παρακαλώ.
1: 9 ώρες και δεν. Γιατί ξέρετε τι είναι το ταντρικό σεξ.
0: Τι είναι?
1: Δεν ολοκληρώνεις.
0: Τι είναι?
1: Δεν ολοκληρώνεις.
2: Όχι.
1: Τι?
2: Πού φτάσαμε?
0: Μα κάνεις, κρατιέσαι να μην ολοκληρώσεις και μετά ολοκληρώνεις.
1: Αυτό
0: είναι. Αυτό
2: μετά από 9 ώρες.
0: Ναι, 8 ώρες. Αλλά είσαι πάντα στο μετέχμιο, ο ένας. Πώς να σου πω, σκανδαλίζει τον άλλον.
1: Βασανιστήριο.
0: Δεν είναι, γιατί είναι, το κάνεις κλιμακωτά, έτσι ώστε όταν θα φτάσεις στην πυραμίδα, καταλαβαίνεις, μιλάω και λίγο κωδικοποιημένα, γιατί μπορεί να γίνει τα παιδιά στα μάξια.
2: Στο σχολικό.
0: Γι' αυτό
1: πάμε.
2: Και Παγκόσμια Μέρα Χαμογέλου. Χαμόγελο είναι, να ξέρετε σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμογελού. Πολύ όμορφα θα περάσουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα May Day News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
0: Θα το δω.
1: Άλλαξε τη λέξη.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
2: Ο Δημήτρης.
1: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
1: Βγάλα τότε και το φιλέσπλαχνα.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
1: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέντε.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με ανθρωπιά ο Δημήτρης Παπανώτας για όλους όσοι πέφτουν θύματα απάτης από κομπογιανίτες. Μία επιπλέον καρδούλα από τον Δημήτρη, αν το θύμα ανήκει και στη showbiz.
3: Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει φέτος η Επιτροπή Νόμπελ τους υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς στόχος της είναι να επιλεγεί πρόσωπο ή φορέας που δεν θα μπορεί επιτέλους να δεχθεί πιέσεις από τον Ντόναλντ τον Τραμπ. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται ο Βούδας, ο άγνωστος στρατιώτης, ενώ μέχρι στιγμής το φαβορί είναι ένας βράχος.
0: Ειρηνικός.
1: Σάλλο έχει προκαλέσει η δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για αυτοματοποιημένες απαντήσεις στα σχόλια του Instagram. Χιλιάδες χρήστες της εφαρμογής που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν πως είχαν αυτή τη δυνατότητα σπέβδουν να φτιάξουν τις δικές τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα May Day News από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.
0: Συγγνώμη, τι έγινε με τον Αλεξάνδρο?
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν τα μάθατε τα νέα.
0: Μου στείλανε στην ομαδική της εκπομπής ένα story, αλλά δεν θέλω τώρα να μπαίνω να βλέπει ότι βλέπω τα story του, να νομίζει και τίποτα. Είναι και, αυτός παρεξηγιάρης.
1: Ναι, τώρα το ανοίγω και όλα.
2: Βρήκες αυτή
1: τη
2: δυνατότητα στο Instagram, δηλαδή εσύ?
1: Α, όχι, αυτό δεν το έχω βρει, αυτό το ψάχνω ακόμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει, παιδιά, και πώς ξεκίνησε το όλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας ανέβασε ένα post με την σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου που τραγουδούσαν στο ασανσέρ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Βέβαια, φυσικά. Κάποιος λοιπόν από κάτω σχολίασε. Ένας χρήστης, ρε παιδί μου, ναι, του Instagram, σχολίασε ότι καλύτερα λέει ταιριάζεις με τη Ρία, πάρα πολύ ταιριάζεται. Παρά με εκείνο το ψώνιο που ήσουν.
0: Καλή και αυτή η Φιλιοπούλου σου φιλιώνει.
2: Ναι. Κοίτα να δεις.
1: Και ναι, από κάτω, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι που είχε βάλει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μία κόκκινη καρδούλα και είχε γράψει ευχαριστώ πολύ.
2: Και καρδούλα.
1: Ναι. Αυτό, άμα το γράψεις, είναι σαν να αποδέχεσαι.
0: Ότι αυτό που λέει.
2: Η παλιά σου σχέση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι ψώνιο.
0: Και εκείνος ανταπάντησε.
1: Έγινε ολόκληρος δώρος. Σχολιάστηκε και μπαίνει στη διαδικασία στο story που σου στείλανε και δεν άνοιξες να εξηγήσει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχετε λυσάξει, να ξέρετε ότι στο δικό μου Instagram κάτω από τα σχόλια μπαίνουν αυτόματα απαντήσεις αυτοματοποιημένες.
0: Επειδή είναι εταιρικό. λέει.
1: Επαγγελματικό.
0: Επαγγελματικό, ναι.
2: Εγώ αυτό το γνωρίζω αυτό. Για τα εσωτερικά μηνύματα. Τα DM που λέμε.
0: Ναι, στα DM γίνεται. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Που σου απαντάει, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί σου και ό,τι θες τέλος πάντων. Στα δημόσια σχόλια δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα.
1: Και όμως λέει ότι γίνεται. Και ρώτησα το ChatGPT, μου είπε γίνεται. Δεν έχω ρωτήσει
0: ο Ριχάρδος.
1: Μου λέει γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Απλά μπήκα εγώ στο προφίλ. Γιατί πρέπει να κάνουμε για ένα ρεπορτάζ. Και έγραφε ναι μεν σχόλια, αλλά κάποια ήταν διαφορετικά από τα αυτοματοποιημένα. Τώρα μπαίνει άλλος και σου γράφει ό,τι και να σου γράψει και να σε βρήσει.
0: Λες δηλαδή ότι το αυτοματοποιημένο είναι ένα μήνυμα το οποίο θα έρχεται κάθε φορά που κάτι θα του στέλνουν. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικό. Εγώ παιδιά, επειδή έχω και λίγο φοβηθεί, γιατί όλοι είναι πολύ παρεξηγιάρδες στο χώρο. Άμα το λέει ο Αλεξάνδρου, θα ισχύει.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλουμε.
2: Να φτιάξουμε και εμείς αυτοματοποιημένα να έχουμε ρεπορτάζ.
1: Τι θα γράφαμε. Αυτό σκέφτομαι από χθες. Πάω
0: να το
2: και λίγη μαγιονέζα.
0: Σ' αγαπώ σ' όλους. Όπως η Λουλού, σε λατρεύω.
1: Σε λατρεύω.
0: Σε λατρεύω.
2: Και τέλος. Μια χαρά, καλά τα λέει. Αυτό είναι το σωστό. Να γράφεις κάτι, ένα μήνυμα αγάπης και ό,τι θέλει ο άλλος από πάνω. Ναι, αυτό έκανε και ο Αλεξάνδρου.
1: Εγώ
2: αυτό
1: είμαι καλοπροαίρετος, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Και να βρίζουν, λέει, ευχαριστώ πολύ, θα τους πω.
0: Ωραίο, αυτό είναι. Λοιπόν, ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης τώρα.
2: Με το ζόρι θέλει το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
2: Και πέρυσι, αν θυμάστε, ενώ το προσπαθούσε όλη τη χρονιά, δεν το πήρε. Μέχρι που η νικήτρια, η Βενεζολάνα, τι είναι, η κυρία.
0: Ναι, μέχρι που απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, δικτάτορας ξεδικτάτορας, τον απήγαγε πάντως, τον έχει φυλακισμένο και η γυναίκα που τον αντικατέστησε,
2: μπράβο,
0: πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης
2: και του το έδωσε.
0: Και αναγκάστηκε μετά από την πολύ του την κρίνια του να σου πω και κάτι. Έλα να το πάρεις εσύ γιατί αυτό.
2: Οπότε η Επιτροπή φέτος, όπως είπαμε, προσπαθεί να βρει έναν φορέα ή ένα φυσικό πρόσωπο που να μην μπορεί να με κάποιο τρόπο δεχθεί πιέσεις από τον πρόεδρο.
0: Για να του το πάρει.
1: Ναι. Κρίμα που δεν έχουμε αυτοματοποιημένα σχόλια και εδώ. Μήπως να βγάλουμε ένα.
0: Κολλάει ένα αυτοματοποιημένο σχόλιο από κάτω. Όταν κάθε φορά που θα ζητάει ο Τραμπ τον Νόμπελ, από κάτω να του γράφουν κάτι σε λατρεύω.
1: Σε λατρεύω.
0: Σε λατρεύω.

0: στρατό μου να πάρει όλη την ευθύνη. Είμαστε εδώ πέρα. Παγκόσμια μέρα γέλιου σήμερα, εδώ στο ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι και όλου εσά μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε τίποτα κανένα σχόλιο?
1: Έχουμε σχόλια.
2: Για να δούμε. Ναι,
0: καλημέρε έχουμε σίγουρα.
2: Καλημέρε έχουμε, Αλέξανδρε.
3: Έχουμε
2: ηχητικά. Α, ηχητικά. Τα αγαπημένα μα, μισό λεπτό. Έφυγε. Ναι. Αλίκη.
4: Καλημέρα, βρε παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, Δημήτρη, Αλέξανδρε, καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Τέλος. Γεια σου,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και άκουγα
5: τώρα με ρυθμό.
0: Έτσι.
5: Καλημέρα, πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νατός, νατός.
5: Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να...
5: Καλό που σου κου σε όλους.
0: Με άγχωσε λίγο. Νόμιζα θα μας βρήσει.
1: Καλό που
0: σου κου. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει απαγορευτικό μέχρι τις 12.30 τουλάχιστον το μεσημέρι στα λιμάνια Λαβρίου και Ραφίνας. Στον Πειραιά θα πρέπει να ad hoc να παίρνετε τηλέφωνο την εταιρεία. Γιατί αυτά τα.
2: Τα δελφίνια κυρίως. Και το 7 με 9 είναι πρόβλημα για τις Κυκλάδες. Δεν θα γίνει το 7 με 9. Δηλαδή,
0: τέσσερα δρομολόγια είναι αυτά.
2: Ναι, αυτά. Μετά τις 9 θα επανεξεταστεί.
1: Λόγω before.
0: Τώρα, άμα δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα που είναι Παρασκευή, έχει ωραία εκδήλωση ο Νίκος Οδένδιας στον Άλυμο προεκλογική. Μπράβο, να πάτε.
2: Καλά που μας το έπεσε.
0: Έτσι,
2: Δημήτρη.
0: Να πάτε ωραία, να φάτε ωραία τα καναπεδάκια σας τα ωραία.
2: Τι ωραία.
0: Και τη Δευτέρα, παιδιά, γενέθλια Νέα Δημοκρατία.
1: Και...
6: Πρωινό συχτήρι.
2: Ξεφύγαμε.
0: Εσύ δεν πήγες ούτε στο Χρυσοχοίδη. Γιατί... Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν ξέρω, έχουμε τώρα εδώ.
2: Έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
1: Μπήκε Οκτώβρη.
0: Α, μπήκε Οκτώβρη.
1: Τι θα ρίξει.
2: Και επίσης έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
0: Την άνοιξη του 27, είπε η Πρωθυπουργάρα.
2: Η άνοιξη είναι και Φεβράριος. Όχι, ναι. Μάρτιος.
0: Λοιπόν, πολλοί με σταματάτε. Το συχτήρι. Πολλοί με σταματάτε στον δρόμο. Τώρα εδώ θα ανοίξω. Θα ανοιχτώ. Μου λέει ο Βασίλης να μιλήσουμε. Μου λέει, έχουμε δύο λεπτά, τέσσερα. Τώρα πάρτο, λοιπόν. Πολλοί με σταματάτε. Θέλω να είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς. Και εσείς εδώ στο στούντιο, Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά. Και εσείς που ακούτε. Θέλω να με βρίσετε. Λοιπόν, ας συζητήσουμε το θέμα. Τι συμβαίνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Τι γίνεται στην αρένα. Όχι με τις σχέσεις τις υπαρκτές. Τις σχέσεις
1: που πάνε να γεννηθούν.
0: Ακριβώς.
2: Κάτσε και παιδί.
0: Εντιγενές.
1: Μάλιστα.
0: Τις. Ενδυνάμει σχέσεις. Αυτές που πάνε να δημιουργηθούν.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη η αρένα. Και όλοι λένε ότι αυτό και τίμα είναι δυνατόν και ένα παιδί που είναι έτσι, που είναι όμορφος, που έχει λεφτά, που έχει αυτό, που έχει εκείνο, αγόρι ή κορίτσι, πώς είναι δυνατόν να μην έχει σχέση.
1: Κι όμως.
0: Εδώ λοιπόν, εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάνε και τα χρόνια, υπάρχει και ένα παρελθόν, υπάρχει μια εμπειρία. Θέλω να πω ότι σίγουρα θα υπάρχει κάποιος πρώην. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχουν κάποια βιώματα.
2: Συσσωρεύονται οι εμπειρίες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τάμπουλα ράσα από τα 35 και μετά. Σίγουρα παίρνεις έναν άνθρωπο, ή μάλλον διεκδικείς έναν άνθρωπο, είτε αγόρι είτε κορίτσι, που. Έχει κάτι από πίσω. Έχει προηγηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν τα βιώνει πρώτα μαζί σου.
1: Όχι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
2: Πού καταλήγουμε.
0: Καταλήγουμε ότι τα πράγματα είναι όντως πολύ δύσκολα και δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
1: Δεν έχει πρόβλημα εγώ.
0: Ξεκάθαρα τον αυτό που σου λέω.
1: Γιατί δεν έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, θα βγαίνει με έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σα πω τι δικέ μου εμπειρίε. Όσο μπορώ για να μην προσβάλλω. Λοιπόν, βγαίνω. Καταρχά είναι δύσκολο να βγει ένα ραντεβού. Γιατί από τα social παίρνει άλλο δείγμα. Δεν λέω καλό ή κακό. Άλλο δείγμα από την πραγματικότητα μέσω των φίλτρων.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλοι είναι αυτοί που τις έχει ζητήσει να βγείτε και άλλοι έρχεται.
2: Έρχεται.
0: Όμορφη και η μία, όμορφη και η άλλη. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν είναι. Πες ότι το ξεπερνάς αυτό. Ξεπερνάς και το δεύτερο εμπόδιο του να σε βγάλει φανέλα. Δηλαδή, ξέρει τον Φορτούνη, θα του πει ότι βγήκαμε τον Ουγγαρέζο. Αυτό και τα... Όχι τον Ουγγαρέζο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, το γνωστό. Οποιονδήποτε, τον Ανέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Ανέστη. Βλέπει του κοινού γνωστού, θέλω να πω, και δεν θες να γίνει σούσουρο. Εντάξει, δεύτερο.
1: Λάθος σου αυτό. Λάθος σου. Μου
0: επιτρέπεις. Λάθος σου.
1: Πειράζει,
0: σου επιτρέπω. Σου επιτρέπω. Ναι. Σου δεν είναι. Δεν είναι κόσμο.
1: Ωραία.
0: Προς Θεού. Λοιπόν, κάνε δουλειά σου. Πας και βγαίνεις. Και βλέπεις, εγώ δηλαδή, δεν είναι ότι το ήξερα. Μου προκύπτουν 4 στα 4 που είναι
1: θέματα.
2: Είσαι κατέμις, ρε.
0: Μου λέει η κοπέλα, θέλω να σου
2: είσαι
0: πω.
2: Είσαι άτυχος.
0: Θέλω να σου πω, να σου εκμυστηρευτώ. Έχω ένα θέμα υγείας. Εγώ λέω από μέσα μου, το κάνω λίγο γρήγορα, ότι εντάξει. Είδα και έπαθα να ερωτευτώ. Αν είναι αυτό το. Αν είναι αυτό το ριζικό μου, αν είναι αυτή
2: η τύχη σου.
0: Η τύχη μου, ας είναι η τύχη μου. Να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και τον στηρίζω. Είμαι εντάξει. Εξαφανίζεται εκείνη και λέει σε μια κοινή γνωστή ότι Δημήτρης ήθελε γάμους και τέτοια. Μα εγώ επειδή.
2: Ερωτευτικέ. Λίγο, έχει τσιμπηθεί λίγο.
0: Βέβαια. Μα για να συνεχίσω να βγαίνω και στο δεύτερο ραντεβού μου λέει αυτό. Λέω εντάξει. Παίρνω λίγο χρόνο για να μην είμαι και επιπόλαιο και λέω ωραία. Αυτή είναι η τύχη μου να στηρίξω αυτή την κοπέλα και να είμαστε μαζί.
1: Ήταν κακή από μέρου.
0: Δεύτερο. Τραυματικό. Μου λέει τώρα βέβαια μπορεί να μου τα λένε και για να μου τα πούνε, δεν ξέρω. Μου λέει είχα μια τραυματική εμπειρία όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Σοβαρή τραυματική εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί, να κάνουμε μαζί δίπλα. Πάμε πέρα και αυτό.
1: Πας και εκεί, εσύ.
0: Εκεί. Μετά τρίτο.
1: Το και, εκεί κάτι... εξαφανίστηκε. Ήταν... και εκεί εξαφανίστηκε.
0: Ναι, εκεί τα άφηξε με τον πρώην της.
2: Κατάσταση.
0: Εκεί με άφησε
2: και... τώρα.
0: Είναι όλα λάθος. Εσύ.
2: Είναι όλα λάθος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ αντίστοιχα όταν θα έχω μια κοπέλα μπορώ να τη πω κάτι. Μήπως έχουν πληθύνει και τα red flags. Δηλαδή όταν ακούμε κάτι λέμε αχ, δεν το θέλω αυτόν. Ναι, το άλλο, ποιο ήταν το άλλο που σας είπα, το. Α, είχε, μου λέει ναι, εντάξει, λέει, θέλω να. Αυτό βγαίναμε και τα λοιπά και μου λέει ναι, αλλά ξέρεις, έχω και ένα γκόμενο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τι θα γίνει πιο τώρα,
2: λεπτομέρειε.
0: Δεν είμαστε τώρα στο.
1: Μα ξεκίνησε από το ψυχολογικό, μα ξεκίνησε εκεί και καταλήξαμε στο ότι είσαι το τρίτο πρόσωπο.
0: Δεν είμαστε και στο Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: να έχουμε από τέσσερις.
2: Ζήτησε ομότητα, εδώ πέρα γράφει εδώ ο Ανδρέας.
0: Ναι, έλα, Ανδρέα.
2: Το τελευταίο ραντεβού του Γκούγκα του εκμεστηρεύτηκε. Έχω πέος.
0: Ναι, μα δεν θα μου έκανε. Έχεις δίκιο. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Καταρχάς, όχι. Περίμενε, θα το πω. Αυτό, Αιγαίο.
2: Πες.
0: Να σας πω και μια αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τα έχουν φτιάξει τόσο ωραία που δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι άλλο
2: Δημήτρια.
1: Θέμα.
0: Βασίλη μου,
2: γούστα
0: Βασίλη. Παιδιά, γούστα ξεγούστα. Ξέρεις τι όμορφες γυναίκες είναι και μπορεί να έχουν περάσει σε φιλομετάβαση. Πανέμορφες. Όχι, θέλω να πω αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να έχει.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα γιατί ακούν και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό είναι στην ευχαίρειά σου να το αποφασίσεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να σου το πει εκείνη.
1: Ναι.
2: Που φτάσει.

0: μπερδεύω, θα συνεχίσω το συχτήρι. Και μου λέει, και τη λέω, θα πρέπει να χωρίσει. Αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει πάνω να χωρίσει. Ναι. Και κατεβαίνει, και μου λέει, έχει ένα πρόβλημα υγεία και αυτό και δεν είναι. Δεν τον χώρισα, δεν τον χώρισα. Και τελικά, έλα να. Να μου πήρε τα κύματα αυτό. Και τελικά κατεβαίνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να χωρίσει τον πάνω και στην Αθήνα έχει εμένα και άλλον έναν.
1: Α, είχε κι άλλο στην Αθήνα.
0: Να είναι καλά το κορίτσι.
1: Αυτό είναι πρόβλημα υγείας.
0: Ζωή να έχει.

0: Ένας ωκεανός, όχι θάλασσα του Αιγαίου. Έτσι είναι και ο κόσμος το ραντεβού που φίξαμε πριν. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό θα έχουμε και κάποια πράγματα που είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να υποθούν.
1: Και ναι, έχουμε και ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε σε λίγο.
0: Αφού πρώτα,
1: σας πούμε για τη Vodafone, η οποία, ειδικά η Vodafone TV, ξεκινάμε και βλέπουμε σε αυτή το Night of the Seven Kingdoms. Το έχω δει και σκέφτομαι μάλιστα να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Bear το έχετε δει?
2: Όχι.
1: Το The Murders in the Building. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Vodafone TV, μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Vodafone TV.
2: Κάθε Σάββατο, γιατί αύριο είναι Σάββατο, να το πούμε και αυτό, να μην το ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν αύριο Σάββατο την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν το θέμα, το συχτήρι το προηγούμενο, και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τη γνώμη σας, το 6937-949-949, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε κανέναν. Έχει δυσκολέψει το να βγαίνεις με έναν άνθρωπο για να βρεις μια σχέση που μπορεί δυνητικά να φτάσει και στην οικογένεια.
2: Στην πορεία αυτό θα λέω, προτείνουμε κάποιες λύσεις σαν φίλοι.
1: Μισό λεπτό. Έχω μήνυμα από την Νατάσα.
2: Τι λέει?
1: Νατάσα και ένα τριανταφυλάκι δίπλα είναι το όνομα. Και λέει.
0: Αυτό
1: όχι, πρώτη φορά έχει στείλει. Δημήτρη, φταίς. Καλημέρα. Και υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Ψάξε μας.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως επίσης δεν λέω ότι και αυτά που βρίσκονται στο δρόμο μου μπορούν να ξεπεραστούν μαζί.
1: Μην το σοβαρεύεις.
0: Λέω ότι οι άνθρωποι με θέματα, και βάζω και εμένα μέσα, είμαστε περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν θέματα.
2: Και όσο μιλάει, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει να τάσει επίθετο, κοιτάει τα πάντα. Τι.
0: Τίποτα, πάμε.
2: Τι.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Παρασκευιάτικο. Έχει αέρα σήμερα, οπότε να προσέξετε τι θα πάρετε μαζί σας. Σε λίγο θα μας τα πει η Αθηνά και ο Βασίλης την κίνηση και η Αθηνά τον καιρό. Έχουμε και τα μικρά ναυάγια, μείνετε συντονισμένοι για την ώρα. Ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου. Ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed. Μόνο Intermed, παιδιά, και μόνο τα φαρμακεία. Εγγύηση. Με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση. Μιλάω λοιπόν για το Optonic, το οποίο βοηθά στην ξηρότητα των ματιών που επιμένει στο τσούξιμο, τη δακρύρια, δηλαδή να έχεις δάκρυα ή αίσθημα άμμου. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Γρήγορα, γιατί Παρασκευή πρωί έχει κίνηση και έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κλασικά, αυτό το κομμάτι λίγο πριν βγείτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν είστε στον κόμβο της μεταμόρφωνες στην Αττική Οδό, λιγάκι εκεί στα Διόδια για να μπείτε, θα καθυστερήσετε. Το κέντρο αρχίζει και πίζει, όπως η άνοδος της Συγκρού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, κάθε μέρα αυτή την ώρα έχει καθυστερήσεις.
24: Ο καιρός σήμερα.
25: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, δεν θα χάσουμε το μάθημα της γιόγκα λόγω του αέρα.
1: Όχι.
25: Απλά δεν θα βουτήξουμε μέσα στο νερό, γιατί έχει απαγορευτικό, έχει 8 μποφόρ σήμερα. Εντάξει, θα καθόμαστε όμως έξω στην προβλήτα και θα μας σκάει το κύμα πάνω μας, ναι, η μούρη.
1: Θα κάτσω λοιπόν, λωτός.
25: Πάρτε βάθιες, ναι, και δέστε, Δημήτρη μου, δέστε τις σημαδούρες που σας έδωσα στα πόδια, ναι, δυνατά, και μην φοβάστε, έτσι. Ναι. Η πνοή, ναι, και εκπνοή έχει φανταστικό καιρό. Ο αέρας αυτός δεν μας πειράζει αν είμαστε καλά δεμένοι. Εσείς δέστε και τα πράγματά σας τα πλωμένα που έχετε απλώσει στα μπαλκόνια. Έχει πολύ αέρα, ναι, σήμερα. Θα έχει δροσούλα σήμερα, θα έχει και συννεφιά. Από αύριο θα βρέχει. Σήμερα δεν θα βρέχει. Πάρε στην βαθιά εισπνοή. Δεν πειράζει, ας το κύμα να σου βρέχει τη μούρη. Λοιπόν, πάρτε Warrior 2 στάση, όπως περνάει τώρα εδώ πέρα το υπεροκεάνιο. Βίρα μπαντράσανα, βίρα μπαντράσανα, Ουγγαρέζο η στάση. Ο κλαδόν τα πόδια, πάρε βαθιά εισπνοή. Έτσι. Έτσι, νιώστε το κύμα να σας βαράει στη μούρη. Έτσι, έρχονται και τα φύλλα τώρα. Νιώστε τα αυτά. Σβανάσανα τώρα, σβανάσανα. Γυρίστε μπρούμητα. Γυρίστε, σηκώστε τα πόδια πάνω. Χαιρετήστε το καράβι και τον καπετάνιο που περνάει.
1: Με τα πόδια.
25: Με τα πόδια χαιρετήστε τον, ναι. Φανταστικοί είστε, μπράβο, χαλαρώστε έτσι.
1: Ρε παιδί μου, μπλέχτηκα.
26: Αμάν, ρε δεινά.
25: Έτσι είναι.
1: Τώρα! Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι τα μικρά ναυάγια. 2-10-68-35-7-22. Πάρτε, παιδιά μου, τηλέφωνο με τη μαμά και τον μπαμπά για να παίξουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kinder Bueno.
25: Μαζί θα βουλιάξουμε.
27: Πρωινά ναυάγια.

0: οποίος, παιδιά, Νίνο, θα φέρει και γούρι τώρα στα μικρά μας τα ναυάγια. Έτσι. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Ήρθε η στιγμή.
1: Ήρθε η στιγμή να πέσει.
0: Πάτα το.
2: Μικρά ναυάγια.
0: Τέλειο. Πριν υποδεχθώ τους φίλους μας ή τις φίλες μας, δεν ξέρω, ο Αλέξανδρος έχει μιλήσει ήδη με αυτούς. Αν και κάτι άκουσα ότι είμαστε πολύ σήμερα. Και όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Να σας πω το δώρο. Kidoboo, λοιπόν, είναι ελληνικό brand, είναι ελληνική εταιρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό. Παιχνίδια, ελληνικά παιχνίδια, τεχνολογία, όχι απλά. Καλά, και τα απλά μια χαρά ευπρόσδεκτα θα ήταν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Kidoboo έχει διεθνή παρουσία μέσα από την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα που συνδυάζουν τα παιχνίδια της. Δίνουμε δύο. Το Kids Voice Junior, καραόκε, φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκε, με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Χαρά που θα κάνει η μαμά και ο μπαμπάς. Συνδέεται μέσω Bluetooth και τα παιδιά τραγουδάνε και χορεύουν και περνάνε καλά και οι γονείς μαζί. Και δίνουμε και το Rainbow Tap της Kidoboo. Είναι φωτάκι νυχτός με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο. Ό,τι πρέπει για την ώρα του ύπνου. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Γεια σας, γεια σας!
1: Μια ομαδάρα, πώς είστε ρε παιδιά?
0: Τρεις! Παιδιά, κάθε μέρα και περισσότεροι είμαστε.
1: Φοβερό.
0: Είναι η καλύτερη μας ενότητα, το ξέρω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας μιλάμε. Πείτε μας ένας-ένας τα ονόματα.
3: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
3: Χρυσάνθη. Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Έλα να τους χειροκροτήσουμε, παιδιά.
1: Αδέλφια είστε.
0: Τέλει. Λοιπόν, και τι τάξη πάτε? Η Ιωάννα τι τάξη πάει?
3: Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη. Η Χρυσάνθη.
3: Πέμπτη,
0: δίδυμα. Ναι, εγώ πεθαίνω με τις δίδυμες.
1: Και χθες μας πήραν δίδυμα.
0: Ναι, Γιώργο, εσύ τι τάξη πας?
4: Από τη γυμνασίου.
0: Ωραίος ο Γιώργος, ο σοβαρός. Τις προστατεύεις τις αδερφές σου, ε?
5: Μεγάλο παιδί.
4: Ναι.
0: Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω, τι θέλω, πώς απαντάμε?
4: Λάθος.
0: Μόνο λάθος, μπράβο ρε παιδιά. Τι ήχο κάνει η μέλισσα?
4: Γαβ, γαβ, γαβ.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να δούμε αν έχουμε πυρετό?
4: Τηγάνι.
0: Τηγάνι. Έλα, τέλειο. Το έχω πάθει εγώ. Και τι τρώμε το πρωί?
4: Βραδινό.
0: Το βραδινό. Στη δική μου περίπτωση ισχύει. Μπράβο σας, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Να είστε καλά παιδιά. Να σας πω, να σας ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε?
5: Κτηνίατρη. Αληθινή απάντηση, σωστή.
0: Αγαπάνε τα ζώα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ, φιλιά.
1: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
3: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ήχο συστήματα, οθόνες, τάμπλετ, συστήματα πλοήγη.

0: 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
7: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
11: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
12: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
13: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
15: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα.

0: Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
6: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
7: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
8: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
9: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
10: Ο Φουρτούνης το σούτι παρασταδίκια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Παρασκευή και στους καινούργιους τώρα που μπήκαν στην παρέα μας. Και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον πάτο πηγαίνουμε. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν θέλετε μόνο να ακούσετε, να μην συμμετέχετε, μέσα από το 6937-949-949 είστε καλοδεχούμενοι. Εδώ δεν πολεμάμε το πόσο έχουμε ξυπνήσει. Το αποδεχόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι η στιγμή για το θέμα ημέρας. Όμως έχει πυροδοτηθεί ένα προηγούμενο. Να τα έχουμε πάρα. Και όποιος θέλει μιλάει.
1: Ωραία.
5: Έχουμε πει πόσο δύσκολα είναι τα ραντεβού.
1: Ναι,
5: γιατί ο καθένας έχει τα βιώματά του, τα θέματά του, ή επίκτητα, ή κάποιες δύσκολες, άσχημες, καλές εμπειρίες που θέλει να βρει καλύτερες ή αντάξιες. Τέλος πάντων, από μία ηλικία και μετά είναι δύσκολο να
1: ματσάρεις
5: στην αρένα.
1: Και τα ματσαρίσματα είναι δύσκολα.
6: Μας βλέπεις ότι δεν είμαστε και πολύ ένθερμοι εμείς οι δύο.
5: Δεν
6: γιατί ναι, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε τέτοιο
5: ραντεβού
6: τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε φίλους που ξέρουμε ότι είναι. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία στο ραντεβού. Και επίσης πάνω σε αυτό ήθελα να πω στο Δημήτρη ότι αν ας πούμε δεν είναι προξενιό το να εγώ να ξέρω μια κοπέλα να έχει τύχει τώρα να την γνωρίζω και να είναι φίλη μου που να γνωρίζω επειδή τους γνωρίζω και τους δύο ότι ταιριάζουν.
6: Προξενιό είναι αυτό. Ερωτισμός
1: δεν είναι προξενιό, ρε φίλε.
5: Ναι, αλλά πρέπει
1: να τους φέρω κοντά αφού η ζωή δεν τους έχει φέρει.
5: Κάνεις το λεγόμενο lobbying. Δηλαδή okay. Κάποιος παρέχει κάτι, κάποιος άλλος χρειάζεται κάτι. Και τους ενώνεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως να. Υπάρχει και χημεία σεξουαλική. Δεν είναι μόνο να τικάρεις τα κουτάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι.
5: Γνωμούλα.
1: Ανοίξει βαρύ θέμα τώρα.
5: Πολύ βαρύ. Σοβαρεύτηκες. Πολύ βαρύ. Δεν θα το πάω από εδώ και από εκεί γιατί ήδη μιλήσαμε και για το άλλο θέμα. Εσείς ό,τι θέλετε, σε ό,τι θέλετε συμμετέχετε. Τσακώθηκα με τον αδερφό μου, την αδερφή μου για τα κληρονομικά.
1: Απαράδεκτο.
5: Δεν είναι, κοίταξε, εσύ τα λες θεωρητικά. Ναι, το θέμα είναι.
1: Συγνώμη,
5: και πρακτικά. Πρακτικά.
1: Εντάξει, άποψη.
6: Είναι πολύ σύνηθες να συμβαίνει.
5: Πολλές είναι το πιο σύνηθες. Εδώ έχω δει να συνεταιρίζονται αδερφές και να πηγαίνουν μαζί να φτιάχνουν μια εταιρεία και αργά ή γρήγορα να τσακώνονται και να διαλύεται και η εταιρεία και τα πάντα. Το λέει μάλιστα, το λένε και οι συμβολιογράφοι όταν πας να κάνεις τέτοια πράγματα ότι είστε σίγουροι, είστε σίγουρες.
6: Και καλά κάνουν.
5: Πολλές φορές να ξέρετε ότι τσακώνονται τα αδέρφια όχι. Και τέτοιες περιπτώσεις θέλω να μας πείτε στο 6937-949-949. Όχι για το σπίτι αυτό καθ' αυτό ή για το ένα χωράφι.
1: Αλλά
5: για την πρόθεση.
1: Ναι.
5: Όχι να σε κοροϊδέψει.
1: Να
5: βγει πνε.
1: Ναι,
6: πρόσεχε.
5: Όχι, για το ότι δεν τον νοιάζει, δεν την νοιάζει να σε αδικήσει ή για την πρόθεση να βγει πιο ωφελημένο. Και λες, γιατί εγώ τι είμαι.
6: Λοιπόν,
5: γιατί
6: εσύ να βγει. Η γνώμη μου πάνω σε αυτό είναι ότι περισσότερη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς, παιδιά.
1: Ναι.
6: Οι γονείς δεν κάνουν ξεκάθαρη την κατάσταση από την αρχή. Συνήθως, αν υπάρχουν οι γονείς, έτσι. Που και αφήνουν τη δυνατότητα να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Ναι. Αν οι γονείς είναι από την αρχή απόλυτοι, ξέρεις κι εσύ τι σου ανήκει.
5: Υπάρχουν και περιπτώσεις που λένε δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Και μετά, όταν βλέπει ότι ο άλλος τα παίρνει, τότε αρχίζει και τον νοιάζει.
6: Α, αυτό είναι άλλο.
1: Περίμενε, επίσης. Γιατί είναι και η κατηγορία βάζουν λόγια. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γίνει μεγάλη τσακωμή και έχουν χαλάσει σχέσεις σε οικογένεια, υπάρχουν και οι σύζυγοι που έχουν μεγάλο λόγο.
5: Η νύφη,
1: ο γαμπρός και τα λοιπά. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω, Δημήτρη, είμαστε μαζί, έτσι τα έχουμε και είμαστε παντρεμένοι. Και σου λέω, αδερφός σου όμως, γιατί να το πάρει αυτό. Εσύ έπρεπε
6: πολύ
1: να το πάρεις αυτό. Ο αδερφός σου έχει πάρει εκείνο. Και σου μαυρίζει δηλαδή την ψυχή, σου βάζει τις πυρουνιά.
6: Το μικρόβιο σου
1: κατάλαβες.
6: Βάζει και σκέφτεσαι. Ενώ εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το έχει σκεφτεί.
5: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχετε τέτοιες περιπτώσεις, ζείτε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε βιώσει τέτοιες περιπτώσεις, ήσασταν καλά με τα αδέρφια σας και αργά ή γρήγορα τσακωθήκατε για περιουσιακά. 6937-949-949 στο Viber.

0: Αφού δεν κρατιέσαι, θα τραγουδήσουμε.
1: Έλα. Μήπως φυλάει άλλο τα δεγιό σου χίλια. Να, να,
0: να, να, να. Η κομπανία.
2: Μπράβο, παιδιά.
3: Γνώμη.
0: Ναι, γνωμούλα. Όχι, το πάτησα. Θες πάλι,
2: πάμε. Ναι.
4: Γνωμούλα.
3: Πολύ γνωμούλα έχει.
2: Να πούμε, τα χίλια ήταν η πρώτη εκτέλεση Δημήτρης Κόκοτας. Τώρα Νίκος Απέργης, ναι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Η συζήτηση έχει φουντώσει γιατί κάθε σπίτι έχει και τα δικά του. Πριν δώσω το λόγο στα ναυάγια μας, τους αγαπημένους μας ακροατές, που τώρα έχουν πάρει φωτιά τα κινητά και το Viber, θα θέσω, επειδή προφανώς όπως καταλαβαίνετε ξεκινήσαμε τη συζήτηση εμείς στο διάλειμμα, δύο παράγοντες που τέθηκαν. Ο πρώτος είναι ότι πάντα οι γονείς έχουν μια μικρή αδυναμία, όχι με την έννοια ότι αγαπούν περισσότερο κάποιο παιδί, αλλά νιώθουν ότι κάποιο παιδί είναι λίγο πιο αδύναμο στην κοινωνία.
0: Ναι.
2: Ή το άλλο ότι είναι λίγο πιο δυνατό και ότι είναι λίγο προκομμένο, πιο προκομμένο και ότι θα τα καταφέρει. Οπότε δίνουν ένα παραπάνω έναυσμα, όχι, ένα παραπάνω εφόδιο, συγγνώμη, σε εκείνα τα παιδιά που ξέρουν ότι είναι λίγο πιο αδύναμα.
3: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια συζήτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο αδύναμος και στην τελική, γιατί και ο δυνατός δεν γεννήθηκε δυνατός.
0: Όχι, κουράστηκε.
2: Πάλεψε
0: πράγματα.
2: Ακριβώς. Και σου λέει, εγώ δεν θα αποζημιωθώ γιατί που κουράστηκα. Ο άλλος στην τελική δεν κουράστηκε. Και το δεύτερο που τέθηκε από τη Μαρία που ήρθε εδώ, τη φίλη μας τη Γεωργία, είναι ότι ο γονιός αγαπάει τα παιδιά του και ξέρει. Εμείς λέει, ούτε ρωτάμε, ούτε θέλουμε να μάθουμε. Εμπιστευόμαστε τον μπαμπά μας ότι αυτός θα τα μοιράσει και στην τελική δικά του είναι, αυτός τα έκανε όπου θέλει να τα δώσει.
3: Εντάξει, φυσικά καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και άλλα πράγματα, όπως μας
0: και γίνονται και αδικίες, ναι, και γύρω-γύρω. Πάμε. Η Έλενα έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα. Λέει, εμείς δόξα τω Θεώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη περιουσία και ο μπαμπάς μας είχε αφήσει μια χειρόγραφη διαθήκη, ένα γράμμα, που μέσα σε αυτό ουσιαστικά περιλάμβανε συμβουλές. Τα υπόλοιπα ήταν ξεκάθαρα. Μέχρι και το ότι όποιος πάρει το αυτοκίνητο θα πρέπει να εξυπηρετεί τη μητέρα του σε ό,τι χρειαστεί.
3: Αχ, μωρό γλυκούλης.
2: Βέβαια, οι συμβουλές είναι και λίγο αυλαβείς.
0: Όταν δεν πέφτουν... το θέλω το αυτοκίνητο.
2: Το θέμα είναι τα λεφτά.
0: Δεν το θέλω, κράτα
3: μωρέ συμβουλή. Μας...
0: Συγγνώμη. Ποια συγκίνηση. Δεν το θέλω το αυτοκίνητο μένει να πρέπει να κάνω το ταξιτζί.
2: Ταξιτζί, να βοηθήσει τη μητέρα του. Δηλαδή στην κυρία Λόλα δεν θα την πήγαινε να τα φέρει.
0: Βεβαίω, αλλά όποτε μπορώ, όχι πάντα.
2: Οπότε χρειάζεται, ρε Βασίλη.
0: Να το πάρει και η αδερφή μου, τι είναι. Εγώ γιατί να πηγαίνω τη Λόλα πέρα, θα πέρα στο σούπερ μάρκετ.
2: Οι γλούτονε τρέχουν να αρπάξουν τη Λόλα.
3: Παιδιά, να σα πω. Ήταν φανταστικό πω δεν πέδει.
0: Δεν το θέλω.
2: Πάμε στα μηνύματα εδώ των ακροατών.
3: Ωραία, λοιπόν. Πράγματι απαράδεκτο να τσακώνονται για τα κληρονομικά τα αδέλφια. Δυστυχώ όμω συμβαίνει πολύ στη δική μας κοινωνία. Ως σύζυγος δικηγόρου, το γνωρίζω καλά, συμφωνώ με τον Βασίλη ότι φταίνει οι γονείς. Έχει δίκιο και η Αθηνά όμως ότι βάζουν λόγια οι σύζυγοι. Αλλά αυτός που τα ακούει δεν ξέρει να πει, εσύ κοίτα τα δικά σου. Α, αυτός που ακούει τα λόγια από τον σύντροφο. Ευτυχώς λέει, στη δική μου οικογένεια δεν το έχω ζήσει, αλλά και εγώ ως γονιός, ό,τι έχω το έχω μοιράσει στις δύο μου κόρες. Διότι και τα μισά-μισά που άφηναν οι παλιοί πάλι πρόβλημα δημιουργούν.
2: Όλα καλά τα βρίσκεται. Κάνα περιστατικό έχουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ωραία όλα αυτά όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά όταν μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα ενός παιδιού το να του αφήσει ο γονιός κάτι, ενώ ο αδερφός ή η αδερφή δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, τότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και το αίσθημα του αδίκου. Υπάρχει άδικο εδώ.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αν εγώ τώρα έχω πρόβλημα και ο Βασίλης είναι ο αδερφός μου και δεν έχει αυτό το πρόβλημα και αφήσει το σπίτι στο Βασίλη, ενώ εμένα μπορεί να μου λύσει το οικονομικό πρόβλημα, δεν τα βρίσκω να το
0: σώσω. Εγώ πήρα το
2: ρόδινα που μου τα λέτε.
0: Εγώ πήρα το αυτοκίνητο.
3: Και έχει να τρέχει από εδώ και από εκεί. Κάτσε,
0: παρέζει το σπίτι.
2: Με το αυτοκίνητο και την πηγαίνουν τη Λόλα από εδώ και από εκεί. Δεν παίρνω εγώ γιατί φέρω τη Λόλα.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Ωραία, χαρά η Λόλα με στην Πόρσε.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Πες τα ρε Αντώνη. Πολύ επιτυχημένη και χωρίς άγχος πια, την απόλαυσε την συναυλία του στην Κύπρο.
1: Mm-hmm. Ναι,
2: για τα 30 χρόνια πόλη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ρυθμός 949, Αθηνά Αμφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλάχα Δάμης και εσείς. Δεν χάνω άλλο χρόνο. Πάμε στα μηνύματα. 6937 949 949. Θα σας πω και εγώ δύο περιστατικά, αλλά προέχουν τα ναυάγια.
2: Η Έμι λοιπόν λέει: όχι ρε παιδιά, να τσακωθούμε τώρα για περιουσίες. Εμείς είμαστε ανώτεροι.
0: Δεν με παρατάτε μόνο όλοι εδώ μέσα. Όλοι είστε υπεράνω και όλοι έχουν δίκιο τα παιδιά και για όνομα του Θεού. Τα μοιράζουν οι γονείς. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Επειδή λέει δεν έχουμε περιουσιακά να μοιράσουμε. Λέει αλλιώς λέει θα πιανόμαστε βαλί με βαλί.
1: Έτσι πες. Η Σοφία.
0: Την αποπήρα την.
1: Είναι συμβολιογράφος. Βοηθό συμβολιογράφου. Λέει παιδιά, ας χαρούν οι γονείς ότι απέκτησαν, γιατί το τι ζούμε καθημερινά δεν λέγεται. Αδέρφια να τσακώνονται και να μην μιλάνε μεταξύ τους. Γονείς να πεθαίνουν και τις πρώτες μέρες να παίρνουν αμέσως τα παιδιά τηλέφωνο των συμβολιογράφων για να δουν τι δικαιούται από την περιουσία. Άλλοι χτίζουν, λέει, με κόπο και άλλοι χαίρονται τους κόπους των προηγουμένων. Έτσι, σας φιλώ. Καλό που σου ακούω.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Να πω κάτι στους συμβολιογράφους που μας ακούνε. Καλημέρα σας. Μπορούμε να κάπως να επισπέσουμε αυτό που όταν κάνουμε μια πράξη μας τα διαβάζετε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος και καθόμαστε εκεί και ακούμε 4-5-10 σελίδες.
1: Είναι υποχρεωτικό η διαδικασία. Είναι υποχρεωτική.
0: Σε ευχαριστώ
2: καλά
0: πολύ.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι εσύ τώρα να δει τέτοια πράγματα.
0: Τράπηκα τώρα. Ναι, λοιπόν, ακούστε παιδιά. Δύο περιστατικά. Το ένα είναι φίλοι μου που είναι ρε παιδί μου ευκατάστατη οικογένεια. Έπρεπε να μοιράσουν όχι ένα-δύο χωραφάκια. Ξενοδοχεία.
2: Ωχ,
1: φτάνει τώρα, ρε,
0: βέβαια.
1: Εκεί να τσακωθώ.
0: Πρόσεξε. Δεν σας λέω την περιοχή γιατί θα καταλάβετε. Μιλάμε για. Αλλά προσέξτε και στα ξενοδοχεία υπάρχει το καλό το ξενοδοχείο. Το φιλέτο.
2: Το πεντάστερο.
0: Λοιπόν, η οικογένεια τα είχε μοιράσει όλα τα υπόλοιπα, αλλά το φιλέτο. Όχι, δεν ήταν το πεντάστερο, ήταν η τοποθεσία του.
2: Φιλέτο.
1: Το φιλέτο το κάνανε.
0: Φίλε, κλήρο. Παρουσία δικηγόρων και συμβολιογράφων. Ναι, το καταλαβαίνετε. Το ρίξανε στην τύχη.
2: Εντάξει.
0: Ωστόσο, ο καθένας ήταν εκεί παρόν και με τον εκπρόσωπό του, τον νομικό, για να γίνει κλήρωση. Είναι σαν να λέμε θα παίξουμε σκορ 4. Ή τράβα ένα τραπουλόχαρτο, όποιο τρώει το μεγαλύτερο. Και τον πήρε φίλη μου.
2: Το πήρε φίλη σου, να πάμε. Να πάμε να σε
0: το άλλο έχω σε νησί του Αργοσαρονικού, πολύ ωραίο σπίτι μπροστά στην παραλία, που μπλέξανε τα αδέρφια με τα ξαδέρφια και τελικά παιδιά το σπίτι έμεινε και ρήμωσε. Δεν τα βρίσκανε. Δεν τα βρίσκανε και το σπίτι σάπισε.

0: Τη Γαρμπή επιτέλους στο ρυθμό 949. Παιδιά, δεν γίνεται να φύγουμε για διάλειμμα πριν σας διαβάσω αυτό το μήνυμα, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ο μπαμπάς μου, λέει ο φίλος μας που δεν έχει όνομα, είχε 3 σπίτια από τους γονείς του. Και είχε ακόμα μία αδερφή που δεν είχε κανένα οικονομικό ζόρι. Ζήτησε λοιπόν αυτή από τους παππούδες να γράψουν και τα 3 σπίτια σε αυτή, με την προϋπόθεση να τους κοιτάξει. Τους παππούδες, έτσι. Τα πήρε τελικά.
1: Και ο αδερφός, δηλαδή ο πατέρας της κοπέλας, εκτός.
0: Και ο μπαμπάς εκτός. Οπότε ο μπαμπάς μου λέει από τη στεναχώρια του έφυγε. Και οι παππούδες αυτή τη στιγμή είναι στο γυροκομείο, δεν τους κοιτάει. Με συγχύσεις, τα λέμε τα κολόσπιτα. Με συγχύσεις αυτό το θέμα.
2: Κατάλαβες.
1: Σε πιάνει το άδικο εκεί.
2: Εκεί είναι άδικο, φίλε. Περίμενε. Εκεί είναι μεγάλη αδικία. Εντάξει, δεν λέμε. Λοιπόν, θα πούμε όμως για τη διαμαντή μας ούτης ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας.
1: Εκεί δεν υπάρχει αδικία. Μόνο δικαιοσύνη.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο δικαιοσύνη, και 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Τις 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Επίσης, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τον Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Θα πάμε διάλειμμα ή όχι?
1: Επιστρέφουμε με η έκναβαγή. Έχουμε και τις κινήσεις και τον καιρό και τα πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο 697-949-949 στο Viber για κληρονομικά.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Καθαρικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Εδώ
1: είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 και 36 πρώτα λεπτά, Αθήνα μου.
18: Α, σούπερ. Και θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στο φίλο μας τον Οδυσσέα, παιδιά, που έλεγε χθες στην αδελφή μου ότι μας ακούει κάθε μέρα και τραγουδούσε το ρυθμό σε 9.40.
1: Γεια σου, Οδυσσέα.
18: Και στη μανούλα του, τη Δανάη.
1: Γεια σου, ρε Δανάη.
19: Γεια σου, Οδυσσέα.
1: Και τα δύο πολύ ωραία ονόματα.
18: Ναι, ναι.
19: Καλημέρα, έχουμε και από τη Βικτόρια, η οποία στέλνει για το θέμα ημέρα που έχουμε με τα κληρονομικά. Πως ο μπαμπάς μου, λέει η Βικτόρια, ο οποίος σήμερα είναι 77 χρόνων.
1: Να ζήσει ο άνθρωπος.
19: Ζωή να έχει. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, λοιπόν, που έδωσε ένα χαρτί που ήταν η διαθήκη του, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό γιατί νόμιζε ότι ήταν άρρωστος και μας προετοίμαζε για κάτι, ξέρετε τώρα, εμένα και την αδερφή μου. Τελικά μου έδωσε μια απάντηση απλή. Για να μην φαγωθείτε, παιδί μου, όταν έρθει η ώρα, μου είπε.
18: Ορίστε.
19: Συγκινητικά μηνύματα έχουμε μόνο.
18: Ναι.
1: Πολύ. Μπράβο σας. Δεν ξέρω. Στον προηγούμενο σταθμό είχαν.
19: Καφρίλες.
1: Είχαν σκυλιάσει όλοι. Είχανε... Οι μισοί ήταν τσακωμένοι με τα μισά αδέρφια τους.
18: Εδώ διδάσκουν πολιτισμό.
1: Εδώ είναι μπράβο. Πολιτισμένοι είναι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, πολιτισμό και τέχνη θα συνεχίζω κι εγώ. Γιατί αν θες να σπουδάσεις art and design, μόνο άκτο, παιδιά. Τώρα τι θα λέμε. Λέμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη σχολή στην Ελλάδα. Δεν είναι. Άκτο.
19: Τέλος.
1: Τελειώσαμε. Έχει και παίζει και open college στον άκτο. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις, παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο campus που είναι και, συγγνώμη το ορθοδοτή, είναι και γαμάτο, και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, δεν είναι ότι θα πάρεις υποδιέστερο, ίδιους καθηγητές και ίδια ποιότητα σπουδών, γιατί κάνουν κάτι οι άλλες, σε άλλες περιπτώσεις κάνουν κάτι μαϊμουδιές. Εδώ δεν έχει, εδώ κανονικά με τους καθηγητές που κάνουν όλοι και την ποιότητα σπουδών που, που απολαμβάνουν όλοι. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτώβρη. Τρέξτε! acto.gr.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Άλλαξε το εξής. Έχει κίνηση στην Κατεχάκη, έχει πολλή κίνηση στην Κηφισία στο ανέβασμά της μέχρι το ύψος του Βαλανδρίου και ψηλότερα. Και το κέντρο έχει δυσκολέψει αρκετά. Η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει κοκκινήσει. Φιλολάου, Ημιτού, εκεί πέρα στο κέντρο επίσης μποτιλιαρισμένη. Και η παραλιακή, κυρίως από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Δέλτα Φαλήρου. Αν τώρα έρχεστε στην πόλη και κινήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών, θα κολλήσετε μπαίνοντας από την Θηβών, από το ύψος της Θηβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
21: Ο καιρός σήμερα.
22: Λοιπόν, Άντο Μούκα Σβανάσανα. Άντο Μούκα Σβανάσανα. Δημήτρη, μ' ακούς?
19: Ακούω, ναι.
22: Για να κρατήσουμε την ισορροπία μας, Βασίλη. Κάτω το μέτωπο. Έλα, δεν παίζει ρόλο. Έχει πολλά μπουφόρ σήμερα. Θα κρατήσουμε την ισορροπία μας. Θα κάνουμε τη γιόγκα μας κανονικά. Τοπικές νεφώσεις. Θα έχει λίγες βροχούλες στα βόρεια. Το αύριο περισσότερες σε όλη την Αττική. Θα πρέπει να προσέχετε. Η θερμοκρασία είναι, θα φτάσει υψηλότερη στους 20 σήμερα. Οπότε δέσατε τη ζακέτα καλά.
19: Πόση ώρα μένουμε εδώ?
22: Πάρε βαθιά εισπνοή να μπει το κύμα μέσα στον πνεύμονα.
1: Έκατσα πάνω στο χέρι μου.
22: Δεν παίζει ρόλο. Βγάλει το χέρι από εκεί. Γιατί το έχεις το χέρι από κάτω?
19: Τι είναι αυτό?
22: Λοιπόν, mountain pose τώρα. Mountain pose, ταντάσανα. Μ' ακούτε? Και βαριά ανάσανα. Ταντάσανα, βαριά ανάσανα. Όπως θα περνάει το πλοίο από πάνω σας τώρα. Και θα σκίζει το μπέλ. Όπως θα περνάει από πάνω σας, κρατηθείτε. Σφίξτε διάφραγμα. Σφίξτε κοιλιακούς. Έτσι. Περνάει τώρα, το νιώθετε που περνάει.
19: Πολύ ωραία είναι αυτό. Τώρα θα παίξουμε. Α, σε λίγο θα παίξουμε ένα εκλογικό.
1: Όχι, δεν παίζουμε. Σχολείο είναι. Σε παρακαλώ.

0: και δίνα. Σήκωσε το, πήγα να πω. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλύτερο ο Νίκος να τραγουδάει και εμείς να κάνουμε τα πρωινά ναυάγια. Συμφωνείτε, συνάδελφοι?
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. 6-9-37-949-949 στο Viber. Μπράβο! Έχει φουντώσει κουβέντα, παιδιά, το κουβεντολόι που έχει να κάνει με τα κληρονομικά. Πάμε στα ναυάγια, παρακαλώ.
1: Εδώ μια φίλη ότι δεν είναι, παιδιά, λέει, όλα πολιτισμένα. Καλημέρα, ναυάγια μου, να πω κι εγώ, λέει, τη γνωμούλα μου.
0: Ναι.
1: Όταν πέθανε η γιαγιά μου, ο θείος μου έφτιαξε πλαστή διαθήκη.
2: Τι?
1: Διάλεξε όλα όσα του άρεσαν και στον πατέρα μου έδωσε ξεροκόμματα. Προσπάθησε ο δόλιος να τα αποδείξει, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε και έτσι δεν πήρε σχεδόν τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, πες το, Αθηνά, πες αυτό που είπες. Ω σχόλιο, γιατί είναι πολύ σωστό.
1: Πιο από όλα αυτό
0: ότι,
1: που
0: ρε, παιδί μου, αν έχει πάρει την περιουσία με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχει τίποτα. Πώς την απολαμβάνει?
1: Υπάρχουν, έχω συνειδητοποιήσει κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση, παιδιά. Δηλαδή, κάνει αυτό το πράγμα, δική σε έναν άνθρωπο και πέφτει παρόλα αυτά. Τα έχει πάρει έτσι, με τέτοιο βρώμικο τρόπο και πέφτει και κοιμάσαι. Και εμεί λέμε μια καλημέρα σε κάποιον και τη λέμε λίγο πιο στραβή, α πούμε. Εγώ προσωπικά μετά το
2: και
1: έχω
2: βάλει. Και το σκέφτεσαι.
1: Ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο, του πω εσύ συγγνώμη εκείνη την ώρα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πώς κοιμούνται, ρε παιδιά? Δεν έχουν μέσα του. Μία τέτοια.
2: Να μας πούν το μηχανισμό. Δεν ξέρω.
1: Έλα,
2: δεν το καταλαβαίνω.
1: Και μήπως είναι καλύτερα.
2: Εγώ τώρα έχω κολλήσει με το δόλιο και ξεροκόμματο στην ίδια φράση. Μου άρεσε πολύ αυτό το.
0: Ήταν
2: μελό. Παιδιά, δεν μπορώ να ακούω αστερόσκονες. Ορίστε.
0: Ναι.
2: Να μιλήσουν αυτοί που έχουν βρεθεί σε κατάσταση.
0: Ναι.
2: Διαβάζω μήνυμα. Και πρέπει να μοιράσουν σοβαρή περιουσία και πράγματι το έπαιξαν υπεράνω και δεν ασχολήθηκαν. Εκεί να του βγάλουν το καπέλο. Άμα δεν έχει βρεθεί, λέει ο φίλο μα, σε αυτή την κατάσταση, δεν μιλά θεωρητικά.
0: Πώς το λένε?
2: Άγνωστο.
0: Μπράβο, άγνωστε. Είσαι ο άγνωστο.
1: Εγώ είμαι.
0: Όχι, μίλησε με στην ψυχή μου. Αυτό ακριβώ. Πάτε και μου λέτε κάτι περιπτώσει που δεν υπήρχαν λεφτά. Μα άμα θε να μου πει και μου λε και το έπαιξα και υπεράνω και άλλα δεν είχαμε και περιουσία. Αφού δεν είχε περιουσία, τι υπεράνω το έπαιξε? Υπεράνω έχει αξία να το παίξεις όταν υπάρχει περιουσία.
1: Κοίταξε, ήθελα να έχω περιουσία και να σταθώ υπεράνω, αλλά δεν είχαμε. Τι να κάνουμε, ρε
0: Σιμίνη. Αλλά λέω τώρα εδώ ότι υπεράνω στα εύκολα. Υπεράνω στα δύσκολα είναι το θέμα. Πάμε στο εκναυαγή, παρακαλώ.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις.
4: Λέει.
5: Νοσικά.
6: Η εκναυαγή.
0: Λοιπόν, πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε διδαχθεί, μπορεί να μην θυμάστε καν γιατί και μάλλον πότε. Όχι επειδή έχετε κάποιο θέμα, αλλά επειδή κάποια μαθήματα πέρασαν και έφυγαν από το σχολείο. Όπως, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, θυμάστε το μάθημα, παλιά λεγόταν. Βασίλη, γιατί γελάς, έχεις κάτι
2: σου? Χαιρετάω έξω, παιδί.
0: Α, συγγνώμη. Όχι, λέω ότι μήπως ήρθε κάποιο μάθημα. Πολιτική αγωγή του πολίτου λεγόταν. Εμείς το πετύχαμε κοινωνικοπολιτική αγωγή.
2: Η κεκή οικονομία, άλλο.
0: Άλλο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο, αυτές τις κατηγορίες.
2: Δεν τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία που δεν τα ξέρουμε.
1: Την προλάβαμε.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την πολιτική. Ξέρετε ότι έχει. Καταρχάς, από πού προέρχονται αυτές οι λέξεις δεξιά, αριστερά, η δεξιά, η συντηρητική και η αριστερή που είναι υποτίθεται. Μάλλον η δεξιά είναι η συντηρητική, φιλελεύθερη προς το κέντρο και μετά αριστερή που είναι η πιο ριζοσπαστική.
2: Δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, απλά κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Από τι? Για μάντεψε.
2: Κοίταξε τώρα. Δεν έχει να κάνει με αριστερό χέρι, δεξί χέρι. Μάλλον έχει να κάνει με θέσεις που καθόμαστε. Στη Βουλή.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ορίστε.
0: Από αρχαιοτάτων χρόνων λοιπόν, και όχι μόνο με τα πολιτευτικά, από την αρχαία Ελλάδα, στην Εκκλησία του Δήμου, δεξιά κάθονταν αυτοί που ήθελαν την παραμονή του πολιτεύματος και ενδεχομένως τη βελτίωσή του, και όσο πιο αριστερά πήγαινες, ήθελες να πέσει. Δηλαδή η έξω αριστερή, αυτό που λέμε δηλαδή που φτάνει στα όρια πια της αναρχίας, είναι να μην υπάρχει καμία μορφή εξουσίας. Να υπάρχει η αυτοδιάθεση, δηλαδή κανένας να μην μας εξουσιάζει, ο καθένας να κάνει το κομμάτι του εαυτού του.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η
2: άποψη. Οπότε γι' αυτό λέμε τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά και ό,τι καθεξής.
0: Τέρμα δεξιά είναι η φουλ συντηρητική μέχρι και εθνικόφρονες. Και τέρμα αριστερά είναι η πλήρης ανατροπή του τι υπάρχει.
1: Και στη μέση?
0: Στη μέση είναι οι πιο μετριοπαθείς, οι σοσιαλιστές που πάνε προς τα αριστερά. Ή φιλελεύθεροι που είναι πιο κεντροδεξί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Πάμε τώρα να πούμε τι είναι το περίφημο 114. Το ξέρετε?
2: Όχι.
1: Το ακούγαμε που έλεγαν σε συστήματα.
0: Η γενιά του 114. 114.
1: Ήταν σύστημα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Για πες μας.
0: Για πείτε.
1: Μα κάνει σαν σύστημα αριθμός. Εμάς πώς είναι, το 442, ας πούμε.
0: Μπράβο, δηλαδή σύστημα.
1: Σύστημα.
0: Μήπως είναι κάποιο πιν πάλι, Βασίλη?
2: Πιν θα μπορούσε. Τριψήφιος αριθμός τηλεφώνου.
0: Νόμι. Πολύ κοντά είναι η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο βασικός νόμος του κράτους?
1: 114. Πρέπει να είναι νόμος αυτό.
0: Το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Το 114 λοιπόν με το προηγούμενο Σύνταγμα ήταν το τελευταίο άρθρο.
1: Α.
0: Ξέρετε τι έλεγε?
1: Τι?
0: Ότι αν τεθεί σε κίνδυνο το πολίτευμα ή το Σύνταγμα και τα παραπάνω άρθρα, εσύ έχεις όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ως πολίτης να βγεις στο δρόμο και να επιδιώξεις την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γι' αυτό και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, γιατί έδινε το ok να βγεις στο δρόμο και να πολεμήσεις για τα ιδανικά σου. Η γενιά του 114.
1: Δυνατή γενιά.
2: Συγκλονιστικό, ανατρίχιασα.
0: Ανατρίχιασες πραγματικά, παντού.
2: Ανατρίχιασα.
0: Έλα μου.
2: Ανατρίχιασα.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια λοιπόν τώρα που σε έπιασα στα μαλακά σου, ότι το αμάξι της κυρίας Λόλας θα την οδηγούσες όπου ήθελε, άμα ήταν το αμάξι που ήθελες.
2: Ακριβώς. Απλά δεν μ' αρέσει αυτό που έχει τώρα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με

0: Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη. Για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Γιατί όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Έλα, Εύα!
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Όλα, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
7: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά

0: ηλεκτρικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
14: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
15: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
16: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
17: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
18: Ο Φουρτούνης το σούτ, η παραστατήθια.
19: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
20: Πρωινά ναυάγια
21: στο ρυθμό 949.
22: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Συνεχίζουν. Α, ναι.
24: Ο Τζακ.
23: Έτσι.
24: Jack, I'll never let go.
25: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
26: Απόδειξη του τι βαθμό είναι το βούλιαγμα, το πόσο πολύ μας αξίζει ο πάτος, είναι ότι δεν ξέρω ούτε ποτέ να μπω μετά από ένα μήνα εκπομπής. Καλημέρα σας. 2 Οκτωβρίου με τον Βασίλη, με την Αθηνά και με τον Αλέξανδρο. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, τα πρωινά ναυάγια. Και λίγο πριν το μεγάλο τελικό.
27: Κουραστήκαμε. Τον ακούτε λαχανιασμένο για αυτό το λόγο, έτσι.
28: Το προσπαθήσαμε, θα τα δείτε στα social.
26: Για τέτοιο σακί με πατάτες που είμαι εγώ σε αυτό το χορευτικό, δεν έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, λίγο πριν το μεγάλο τελικό, γιατί έχουμε κατσάλιν σήμερα τελικός. Είναι 2-2, δεν το έχουμε στήσει. Είναι πραγματικά 2-2 η βαθμολογία τους. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα υποστεί τη δοκιμασία που σκέφτηκα με την ομάδα του ρυθμού 949, τον Αλέξανδρο και τη Βαλέρια, εχθές το απόγευμα. Διαβουλευόμεθα.
28: Ναι, μα θα δουλεύατε μέχρι αργά τη
26: νύχτα. Μέχρι αργά τη νύχτα, η δικιά μου. Το αργά είναι 8 η ώρα, βέβαια, αλλά οκ, okay, αυτό.
27: Επειδή βαριέμαι να κάνω διαδικασίες τώρα και τέτοιες challenges, θα κερδίσω για να πάει στην Αθήνα.
26: Να πούμε ότι αν δεν κερδίσει κανείς, έχουμε και την άλλη τη δικλίδα, ότι θα κάνω εγώ μια δοκιμασία για να είναι σωστό, να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Το πρώτο είναι να πω καλημέρα στο Σταύρο τον Πανταζή, που είναι ο αδερφός του βαφτιστηριού μου, του Γιώργου. Και μου λέει, ναι, να μου τα δώσει σε μένα τα λεφτά, που είμαι φτωχό. Ναι, άκουγε τα βαφτιστήρια. Και τελικά έχω, δεν είμαι άκληρος, έχω τα πνευματικά μου παιδιά. Που είναι ο Γιώργος, είναι ο αδερφός του Σταύρος, είναι ο Μιχάλης, ο αδερφός του Δημήτρης και ο Σπύρος. Βέβαια, ο Σπύρος έχει άλλα δύο αδέρφια. Τον Ηρακλή και τη Μελίνα.
28: Πάντως, αν σε
27: θυμάσαι το όνομα τώρα.
28: Εγώ τώρα πια δεν έχω νονού και μπορεί να με ξαναβαφτίσει άμα θέλει.
26: Ναι. Το έκανα και κάπως εικόνα. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε θα σε βαφτίσω. Ξέρω ότι για το γλέντι των βαφτισιών θα πάμε στο Χριστάρα.
28: Αυτό είναι.
26: Λοιπόν, εχθές μίλησα με τον Χριστάρα, ο οποίος μου είπε, παιδιά, ότι το. Τώρα μεταξύ μας. Το κρασί πάνε και παίρνουν μόνο κρασί. Φαντάσου πόσο απίστευτο είναι. Τσεκάρετε το. Το λευκό και το ροζέ είναι φανταστικό. Τέτοιο λευκό δεν έχει ξαναπεί. Και εγώ σας το λέω που με πιάνουν καούρες. Σταματάω για το αλκοόλ γιατί απαγορεύεται και σας λέω για το φαγητό του Χριστάρα που είναι για να το κάνεις μόστρα, να το κάνεις φιγούρα. Τώρα που έρχονται και γιορτές, Αγίου Δημητρίου έρχεται. Έρχονται ρε παιδί μου διάφορες γιορτές, τέλος πάντων του Αγίου Σπυρίδωνος, της Αγίας Άνης. Να πάτε να τραπεζώσετε φίλους ή για επαγγελματικά δείπνα. Παιδιά, είναι, το έχει κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί, αλλά το φαγητό θα σας μνημονεύουν. Θα λένε εκεί που μας πήγε ο Δημήτρης, εκεί που μας πήγε η Αθηνά, εκεί που μας πήγε ο Βασίλης. Με το γύρο στα κάρβουνα, με τις μπριζόλες, τις παλομπριζόλες, τις μοσχαρίσες, τις χοιρινές, με τις θυροκαυτερές, με τα καυτερά, με τις πιπεριές, τα σουβλακάκια. 60 ευρώ να φας να ντερλικώσεις και να κάνεις και φιγούρα στο Χριστάρα. Χριστάρας μεταμόρφωση, γιατί μου στέλνετε μετά. Πού. Μεταμόρφωση. Ουγγαρέζος, εκεί, παιδιά, είναι approved από Ουγγαρέζο αυτό.
28: Και εσείς θα πάρετε το τραπέζι αξίας 60 ευρώ που θα φάτε πολύ καλά στο Χριστάρα, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα.
26: Με θέμα, μάλλον με θέμα,
28: με
26: όχι
28: τη
26: τίτλο.
28: Λέξη.
26: Με τη λέξη χωράφι.
28: Χωράφι σήμερα.
26: Το χωράφι.
27: Λόγω κληρονομικών.
26: Να είναι δίστιχο, να είναι τρίστιχο, να είναι μια στροφή, να είναι ένα ποίημα ολόκληρο. Απαγγείλτε και πάρτε 60 ευρώ, παιδιά. Θα με θυμηθείτε. Και δεν σας είπα καν για τη σκεπαστή και τα τυλιχτά. Αυτά τα βρίσκεις κι αλλού. Όχι σε αυτή την ποιότητα. Αλλά σας λέω, κρέατα και ψήσιμο και μαριναρίσματα δεν θα ξανά έχετε φάει το πράγμα.
27: Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωράφι και περιμένουμε να οργώσουμε τώρα μαζί. Καταλάβατε.

0: Μενιδιάδης, ό,τι πιο όμορφο. Νούμερο 1 στο top 30 της Μαντούς Γαστεράτου, σωστά?
1: Βέβαια, στο Star 30 του ρυθμού 949.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Το προηγούμενο Σάββατο.
0: Και ξεκινήσαμε.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Και ξεκινήσαμε,
1: ναι.
0: Όμορφα. Λοιπόν, Αθηνά, κάνουν διατάσεις. Θέλω να σας πω ότι είναι ο τελικός μας. Η δοκιμασία είναι εδώ. Το τμήμα marketing είναι εδώ με το φάκελο της δοκιμασίας. Θέλω να σας πω ότι τόσο, τόσο το Ούγκα Challenge το σημερινό είναι αντάξιο τελικού. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εξεργονισιά από κάπα. Όσο και η δοκιμασία δεν είναι κάτι που θα λερωθείτε. Είναι ήπια, είναι οκ. Okay. Για να μην αγχώνεστε.
1: Αγχώνομαι και δεν αποδίδω. Τώρα, ας πούμε, να έχω ένα σφίξιμο. Δεν θα αποδώσω.
2: Εγώ έφαγα τα αυγά στο κεφάλι, αγάπη μου. Πόσο να
0: είμαι. Ναι, αγάπη.
2: Λοιπόν,
0: είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ούγκα
1: Challenge. Ωχ, ρε παιδιά, πήρε ύφος, να ξέρετε.
2: Σηκώνει μανίκια, ρε
1: παιδιά.
2: Είσαι δηλαδή προκλητικός.
0: Θα σας λέω. Μικρά ονόματα θα συμπληρώνετε τα επίθετα, ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι τραγουδιστές. Το έχουμε?
2: Τραγικό. Περίπου.
0: Ναι. Γιάννης.
2: Πάριος.
0: Αντώνης.
2: Ρέμος.
1: Περίμενε. Συγγνώμη. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ο οποίος προλάβει, ναι.
0: Ναι.
2: Τι.
0: Okay, δεν το κατάλαβε. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
2: Έχω πάρει προβάδισμα. Γιάννης Πάριος.
1: Δώσ' το.
0: Όχι, όχι. Γιατί και χτες έγινε. Προχθές δεν έγινε κάτι παρόμοιο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το είχε καταλάβει. Το ξαναπήγαμε από την αρχή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά δεν το κατάλαβα.
0: Μαρία.
2: Φαραντούρη.
0: Ελένη!
2: Φουρέρα!
0: Δήμου. Ένα-ένα. Ηρεμία.
2: Είδες πως του το δίνει με χαρά.
1: Όχι.
2: Ενώ σε μένα δεν χαίρεται. Να πει 1-0.
0: Πάμε. Ναι. Στέλιος!
1: Διονυσίου.
0: Και οι δύο. Ε? Να λέει ο Αλέξανδρος.
3: Ναι.
1: Όχι, πες την αλήθεια. Λες αλήθεια. Έλα, πάμε.
0: Σπύρος!
2: Μπιβίλας.
1: Σπύρος Σαμοήλης. Όχι, ούτε καν. Σπύρος...
2: Σπυράκος.
0: Ναι!
1: Μπράβο, ρε Θηνά.
0: Κώστας!
1: Μαρτάκης.
0: Τι γίνεται?
3: 3-3.
0: Στα
1: πόσα ωραία, είναι?
2: Φίλε. Πάμε στα 10.
1: Στα 5.
2: Στα 10.
1: Όχι, θα αργήσουμε πολύ, βρε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Ειρήνη!
2: Μερκούρη.
1: Πρώτος.
0: Να πάρει.
1: 4 εγώ. Αχ, ένα.
0: Περικλής!
1: Κοντιλάτος. Περικλής Στεργιανούδης.
0: Ναι!
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Νικητής του τρίτου Fame Story.
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Νικητής.
1: Ποιος θα ακούσει τραγούδι του?
2: Είναι τραγουδιστής ο Περικλής Στεργιανούδης.
0: Ωχριστέ μου.
1: Κέρδισα. Ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν κέρδισε, έχουμε ακόμη λίγο.
1: Στο 5 είμαστε, παιδιά, πήγα 5.
0: Σταύρος!
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ξέρω εγώ.
2: Τώρα συνεχίζουμε, αλήθεια.
0: Ναι, τι έπαθες, ξενέρωσες?
2: Ναι, τώρα, Περικλής Στεργιανούδης.
1: Κέρδισα, ρε παιδιά, να είστε δίκαιοι.
2: Μα είναι δυνατόν να μας πεις Περικλής? Υπάρχει ο Χρήστος. Υπάρχει, δηλαδή. Τι Περικλής, είναι δύσκολο.
1: Συγγνώμη που έχω γνώση, Αθηνά. Συγγνώμη που έχω και μουσικές γνώσεις.
2: Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι τον κύριο Στεργιανούδη.
1: Έψαχνα να βρω ένα Περικλή. Υπάρχει Περικλής Στεργιανούδης. Αυτός που είχε νικήσει το Fame Story 2, νομίζω.
2: Είναι τραγουδιστής πια ο άνθρωπος. Αυτός ασχολείται με το τραγούδι. Δηλαδή, δυσκολεύει.
1: Συγγνώμη, είπαμε ενεργεία, παρετία.
2: Λέμε τραγουδιστές. Είναι τραγουδιστής, ασχολείται. Θέλω να πω.
1: Καταρχάς έχει τραγουδάρα. Περίμενε. Να ακούσω. Άκου λίγο.
2: Μίλα, τοποθετήσου.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό. Μαρκώτησα,
1: ξανά σου τηλεφώνησα.
0: Για να έρθω να σε πάρω.
1: Γεια σου, ρε Περικλή.
0: Άρα, Περικλή, μας λείπεις.
2: Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία.
0: Λείπει ο Περικλής.
2: Ήταν μια συνεργασία την οποία θα θυμάμαι.
0: Ωραία, θέλετε να πάμε ένα γρήγορο γύρο?
1: Γιατί, ρε παιδιά, κέρδισε. Τι μου λέτε τώρα, σε ρεβάνς?
0: Ότι κέρδισε, κέρδισε.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Φυλάκια.
1: Ερχόμαστε με την δοκιμασία.
2: Δεν ξέρω τι κάνετε, το στείνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε.
1: Μα μπροστά σου
2: είναι. Μα είναι Περικλής. Σου ήρθε Στεργιανούδη.
0: Γιατί τα είχα γραμμένα.
1: Συνεχίζουμε λόγω τιμή.
0: Αθηνά τα είχα γραμμένα. Από το μυαλό μου τα έλεγα τα ονόματα.
1: Και είχε κολλήσει μάλιστα. Το Σταύρος. Τι Σταύρος υπάρχει?
0: Ναι, είπα τα δύσκολα.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Σταύρος,
1: σε λίγο.

0: Είναι βαρύ το κλίμα.
1: Εμένα η ζωή μου δείχνει πάντα το σκληρό τους πρόσωπο.
0: Είναι βαρύ το κλίμα.
1: Ο Βασίλης τραγουδά. Έχω συνηθίσει αγάπη μου τα χαστούκια της ζωής. Τα έχω συνηθίσει.
0: Ναι, μήπως κερδίζεις αλλού όμως, Αθηνά μου.
1: Κερδίζω αλλού, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια στιγμή θα μάθω που. Αλλά...
0: Η Αθηνά ζήτησε συγγνώμη. Βασικά, για ένα πράγμα δεν αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, που δεν γνώριζε τον Περικλή Δαριανού.
1: Όχι, γιατί στο Fame Story ήμουν πάρα πολύ μικρή και έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν έβλεπα Fame Story.
2: Είναι δισκογραφημένο. Έλληνα τραγουδιστή.
0: Τι έκανε.
1: Αυτά που έπρεπε. Μελετούσα, δεν έβλεπα τηλεόραση εγώ σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Πότε ήταν αυτό το Fame Story? Εγώ να ήμουν 6 χρονών, 7.
0: Αλέξανδρε, βρες λίγο πότε ήταν το Fame Story που κέρδισε το
2: Τι εξευτελιστική δοκιμασία θα κάνει σήμερα η Αθηνά
0: πάλι. Είναι, πολύ, είναι πιο ήπια, ευτυχώ.
1: Είδε που είναι εριστικό. Είδε που είναι προκλητικό. Όχι, γιατί μου έχει βγάλει εμένα το όνομα. Κατάλαβες.
0: Εσύ δεν ξέρεις να χάνεις. Αλλά ο Βασίλης δεν ξέρει να κερδίζει.
1: Γιατί είναι Ολυμπιακός αγάπη μου και δεν ξέρει να κερδίζει.
0: Ο Αλέξανδρος.
3: Στο Fame Story 3 σεζόν 4-5.
1: Τι 4-5.
0: 4-5.
1: Έχασες 4-5, ήμουν πολύ μικρή.
0: Ναι. Αλλά δεν μας λες και πόσο ήσουν.
1: Το 2004.
0: Όλος ο Ντουβάρη χτυπάμε.
1: Πόσα χρόνια ήταν πριν.
2: Θα ανοίξουμε το φάκελο.
0: 22 χρόνια.
1: Πριν από 22 χρόνια λοιπόν εγώ ήμουνα 3 χρονών.
2: Δημήτρη, θες να πας στην άλλη δουλειά ή δεν θες?
0: Παρακαλώ, ναι, Ερυφίλη, το φάκελο παρακαλώ.
1: Αχ, Θεέ μου, είμαι πολύ αγχωμένη.
0: Τέταρτο Ούγκα Challenge.
1: Δεν θέλω να ξανασπάω αντικείμενα στο κουτελό μου.
0: Να ξέρετε ότι παραμονεύει ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στο Viber για να στέλνετε και εσείς τις δοκιμασίες που θέλετε να υποστούν οι διαγωνιζόμενοι. Καθάρισμα τζαμιών.
2: Ναι, τι ωραία.
1: Λοιπόν, ντροπή σας που είχατε μια δουλειά να κάνετε και μου την πασάρατε.
0: Κάτσε, περίμενε. Όπως είπα και στη Βαλέρια εχθές, παίζει να μάθει και καράτε. Καθαρίζοντας. Wax on, wax off.
1: Ποιος καθαρίζει τα τζάμια κανονικά? Κανείς, και που πάσαρα πάνω.
0: Άκου, επειδή είναι και λίγο ο όμιλος είναι σύγχρονος και υπάρχει πολύ τζαμαρία. Θα περιοριστείς στις τζαμαρίες του Easy και του Ρυθμού.
1: Όχι, αγαπώ, το κάνω τον
2: σπιτιού μου. Και του σπιτιού μου. Παιδιά, ελάτε και στα Πετράλωνα όμως, μισό λεπτό.
1: Τι λες, καλέ, σιγά να μην έχω και στην Κηφισία, θα καθαρίζω το παρπρίζ.
2: Λοιπόν.
1: Εδώ τι κάνω.
2: Λοιπόν, έχει, θα ξεκινήσει τώρα ο Νέρ.
0: Ναι, πάμε.
2: Λοιπόν, πάρε το ξεσκονόπονο, τι είναι αυτό το.
0: Όχι, έχουμε το φέρει σύνεργα. Έχουμε φέρει καθαριστικό τζαμιών, έχουμε φέρει το χαρτί. Δεν ξέρω, η Βαλέρια θα έπαιρνε και το. Α, βρήκε το ταφ.
1: Αχ, θα τα κάνω και το ταφ.
2: Πιο καλά κάντο.
0: Αόρατα.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards. Να, μια πληροφορία που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχω. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τον καφέ όχι μόνο που γουστάρεις, αλλά και που σου αξίζει. Είναι ο καφές μια ευχάριστη από τις ευχάριστες στιγμές της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να μάθεις γιατί ο ύλη. Τι κάνει τον ύλη μοναδικό?
1: Ναι.
0: Έλα στο ύλη Cube, σε ευχαριστώ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος Βασίλη και εσύ στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 με 6, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και ζήσε, σήμερα δηλαδή έτσι, μέχρι τις 6 το απόγευμα και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ύλη, why we make it?
1: Αθηνά, εσύ διαβάζει που έχει χάσει στην προηγούμενη δοκιμασία.
2: Λοιπόν, Mr. Grand και Special Selection. Δεν πειράζει αν έχω χάσει. Οι φίλοι μου στο Μασούτι ξέρουν και με αγκαλιάζουν κάθε φορά.
0: Μου,
2: και όταν μπαίνω μέσα με κερνάνε τυράκια και αλαντικάκια, άμα θες να ξέρεις. Λοιπόν, με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή Μασούτι, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Και πάμε σε διαφημίσει γιατί με το φορτούν θα τσακωθούμε σήμερα. Είναι πολύ προκλητικό. Τα βλέπετε τι μου κάνει.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος, εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Εδώ είμαστε, η δοκιμασία έγινε και διεκπεραιώθη με επιτυχία. Χειροκρότημα,
19: ναι, καλή μόνο. Αν δεν ξέρουμε να καθαρίσουμε και τα τζάμια σωστά.
18: Όχι, εγώ σε παραδέχομαι.
20: Πολύ ωραία τα έκανες.
18: Εγώ δεν ξέρω να καθαρίσω τα τζάμια σωστά. Παρόλο που είμαι και εργένης και έχω προσπαθήσει. Πάντα κάτι, μια θολούρα την αφήνω.
19: Α, όχι.
18: Πάντως στείλανε πάρε, συνεχίζουν και στέλνουν οι ακροατές μας τα ναυάγια. Είναι ναι. Πολύ υποστηρικτικοί μαζί σου.
20: Αθηνούλα, μη μασάς. Άντε να στα πω γιατί έλεγες ότι δεν τα διαβάζω. Αθηνούλα, μη μασάς ο ένας.
19: Ναι.
20: Ούτε εγώ τον ήξερα, τον Περικλή εννοεί ο άλλος. Και επίσης, καλημέρα παιδιά, το χειρότερο. Ναι. Πάλι το δώσατε άδικα στο Βασίλη.
19: Ναι.
20: Το σκορ ήταν 4-3 και το κάνατε 3-3. Πότε έγινε αυτό?
19: Λοιπόν,
20: πότε
19: έγινε μες την εβδομάδα.
18: Ναι.
19: Πρώτον, σε ευχαριστούμε που ακούς πριν Ναυάγια. Δεύτερον, σε ευχαριστώ γιατί το πρέβα το δικαίωμα.
20: Ναι, καλά, εντάξει.
19: Το δίκαιο πάντα θα κερδίζει, αδέρφια.
18: Λοιπόν, ακούστε, το δίκαιο κερδίζει και στη Vodafone. Γιατί αν χαλάσει οτιδήποτε, σπάσει η οθόνη του κινητού σου ή οτιδήποτε, μην ανησυχείς και δεν είναι η ζωή τώρα για τέτοια άγχη. Θα πας στους Vodafone Tech Heroes. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, όχι μαϊμούδες, από εξειδικευμένους τεχνικούς, ανθρώπους που γνωρίζουν την τέχνη τους, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Αν δεν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητό. Παραλαβή, το καλύτερο, και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Ή στο σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Η Συγκρού είναι κολλημένη στο ανέβασμα. Το κατέβασμα της Κατεχάκη επίσης και το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας από τη συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι ψηλά εδώ το Μαρούσι. Το γνωστό ποτηλιάρισμα που συναντάμε πριν την έξοδο της Αναχαρνών, αν είμαστε στο ποτάμι, επίσης υπάρχει και ανεβαίνοντας την Πυραιός και περνώντας τον Γκάζι, την Τεχνόπολη, θα καθυστερήσουμε μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία της Ομονίας. Από το Χαϊδάρι τώρα πηγαίνοντας προς το Σκαραμαγκά έχει τις πρωινές γνωστές καθυστερήσεις της Παρασκευής.
10: Ο καιρός σήμερα.
13: Λοιπόν, τώρα παιδιά, Δημήτρη, Βασίλη και Αλέξανδρε, ναι, θέλω και οι ακροατές που μας ακούνε, ναι, θέλω να αυτοσχεδιάσουμε. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο στη Γιόνκα, τον αυτοσχεδιασμό. Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
18: Ναι.
13: Λοιπόν, αφαιθείτε, αδειάστε από σκέψεις. Να είστε άδειες σακούλες, θέλω. Άδειες. Άδειες. Και κυρίως ο Φορτούνης θέλει να αδειάσει και να το βάλει ο αέρας. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια, γιατί δεν μας φταίμε εμείς σε τίποτα να έρχονται τα ρούχα σας πάνω μας. Λοιπόν, θα έχει μια θερμοκρασία σταθερή στους 20-22 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα έχει και λίγες τοπικές βροχούλες.
20: Η κοιλότητα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
13: Ήταν η δική σου.
20: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλαμε. Λάθος παραλήμπη.
18: Λάθος παραλήμπη. Τηλεφωνήστε τώρα 210-6835-722. Ένα στιχάκι θέλουμε. Ποίημα, ό,τι γουστάρετε. Για τα 60 ευρώ. Κρασί και φαγητό. Ψητά, παρέα και καλή διάθεση στο Χριστάρα. Λέσχη των χαμένων μαπών. Θέμα ημέρα στο χωράφι. 210-6835-722 τώρα.

0: Στέλνω εδώ πέρα ο Δημήτρης, ο φίλος μου, να πούμε το ένα μαξάρα. Του λέμε sound system φοβερό για να σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2 Οκτώβρη, Παρασκευή. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να ακουμπήσουμε, να χαϊδέψουμε. Να φασωθούμε, θα έλεγε κάποιος. Την τέχνη.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Πρώτη γραμμή, καλημέρα.
0: Με την τέχνη, έχεις δίκιο. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, πού πάω. Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, δόξα τω, ωραίος, πολύ δυνατός. Στεντόρια η φωνή, στεντόρια.
4: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Γεια σας,
3: Αθήνα.
0: Γεια σου, Ρεμίτσο, μια χαρά είμαστε. Από πού βρίσκεις αυτή τη στιγμή, πού σε πετυχαίναμε?
3: Μόλις τέλειωσα γυμναστήριο και πάω προς το σπίτι.
0: Δούλεψε, φίλε, το γυμναστήριο.
3: Στο λόγο. Ανάλογα στα σετ έκανα έγραφα ποίηση, μόνο αυτό.
4: Τι είχατε σήμερα, πόδια ή χέρια? Πόδια ή
3: χέρια? Κορμό,
4: η αγαπημένη.
0: Τα λεγόμενα ποίηση σετ. Λοιπόν, θα πας Χριστάρα, για να δούμε. Το έχουμε.
3: Πάμε, να το δούμε. Λοιπόν, καβγάς μεγάλος ξέσπασε στην πέρα τη ραχούλα. Ο Γιώργος ο μπίχτης φιστίκωσε του μύτου του Πασούλα. Φωνές ξύλο, παντοφλιές κακό. Και άρχισε μέσα στο χωράφι με τις αμυγδαλιές το κυνηγητό. Αχ βαχ.
0: Ηχητικό.
3: Μέχρι που ακούστηκαν φωνές από το χωράφι σε ρυθμό του βαχ. Ετίναξε την αθισμένη αμυγδαλιά. Και από τότε το Γιώργο τον πήχτη δεν τον είδε κανείς να περπατά κανονικά ξανά.
0: Παράδοση μυρίζει το πείμα σου.
2: Αντικειμενικά.
0: Πολύ καλό.
2: Τον βλέπουν νικητή.
0: Πολύ
2: αντικειμενικά τον βλέπουν.
0: Ήταν λίγο. Ήταν γκολφ, όχι και ερμηνεία, ήταν καλό. Ναι. Λοιπόν, είσαι δυνατός. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, στη γωνία σου. Στην πλέον γωνία.
2: Δεν επηρεαζόμαστε από το γυμναστήριο, από τη φωνή και από τον κορμό.
0: Σας παρακαλώ, ελάτε παρακάτω, πάμε. Ποιος είναι ο επόμενος?
5: Υπάρχει όντω τώρα, εσύ έχεις βγει από κανέναν παραμύθι και δεν μας κάνεις πλάκα, ας πούμε.
2: Επόμενος.
0: Ναι, ποιος είναι? Ναι!
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
6: Είμαι στον Κηφισό.
0: Πάρα κολλημένη προφανώς,
6: είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μπράβο, κορίτσι. Να, τα είναι χειροκρότημα, παιδιά. Τι σας είχα πει εγώ, ότι σας φέρνει γούρι, τα ναυάγια θα σας φέρνουν γούρι. Και στους συναδέλφους.
6: Παιδιά, είστε η καλύτερη παρέα κάθε μέρα, μα το Θεό.
0: Thank you.
6: Ό,τι και να γίνεται, περνάμε τέλεια μετά από λίγο.
0: Ελένη, έχεις κάποια άποψη? Θεωρείς ότι αδικείται η Αθηνά Αφαλίδη στο Ογκα Τσάλεντ? Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Όχι. Θεωρώ ότι δεν οδικείται. Τι θεωρώ? Ότι λίγο κάπως δεν πιστεύει τον εαυτό της αρκετά. Όχι.
0: Πρέπει να δεις το πρόσωπό της τώρα. Θες να την πάρεις αγκαλιά? Έχει πάρει αυτό το βλέμμα το.
4: Εντάξει, πάμε.
2: Δηλαδή δεν κέρδισα άδικα. Εντάξει, με το σπαθί μου.
0: Ούτε εγώ ήμουν προκατηλημένος.
6: Όχι. Πρέπει λίγο παραπάνω να το προσπαθήσει.
2: Μπράβο, είδε Αθηνούλα. Πες το ποίημά σου.
0: Δεν θα γελάσει βέβαια τώρα το ποίημά σου, αλλά πάμε.
6: Να πω απλά ότι κάθε μέρα περιμένω να κερδίσει, να ξέρετε όμως.
0: Ορίστε, το γύρισε, το φτιάξε.
4: Έλα, Ελένη.
2: Για να το κάνουμε, για να ακούτε.
6: Λοιπόν, πρώτη φορά γράφω ποίημα, να ξέρετε.
4: Ναι, α, σούπερ.
2: Έλα.
6: Λοιπόν, πήγα πέρα στο χωράφι για να ρίξω λίγο φτιάφι. Σε είδα ξάπλα μες στον ήλιο να τσακίζεις ένα μήλο.
4: Ωραίο.
6: Το κορμί σου υδρωμένο, δεν μπορώ να περιμένω. Οχ, τι έγινε εκεί πέρα και μου χάλασε τη μέρα. Γύρισες να πάρεις τζάπα. Καλή τρόμαξα, τη φάτσα. Με έχει πιάσει κακαράτσα. Ξαναγύρνα, βλέπει τα πάτσα.
0: Ναι!
4: Πολύ ωραία.
0: Κακαράτσα.
2: Ναι. Αυτό ήταν.
4: Ωραία, Ελένη.
0: Ανάμενε.
6: Ευχαριστώ, παιδιά,
0: ευχαριστούμε πολύ, καλό και καλά. Έβαλες και διάφορα. Λεξιλόγιο ήταν πολύ πλούσιο. Δεν ήταν ποίημα, αυτό ήταν το θησόρους.
2: Next one.
0: Παρακαλώ.
7: Πρωινά ναυάγια.
4: Καλημέρα σας.
0: Ηρέμησε.
4: Όχι. Καλημέρα
0: σας.
4: Εσείς που μας ακούτε τώρα.
0: Ναι.
8: Ναι. Ο Σαμίρ και η μάνα.
4: Νόμιζα ήταν ο Σαμίρ.
0: Ο Σαμίρ ήταν. Έλα. Ποιος είναι?
4: Το είδες ότι το πίστεψα πράγμα.
0: Ποιος είναι?
8: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Είδες, ορίστε.
8: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Ψυχραιμία εκπέμπει αυτή η ακροάτρια. Πώς σε λένε?
8: Με λένε Σοφία, τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Μπράβο.
8: Είχα μιλήσει και χθες με το βρακί, για να δούμε.
0: Για να δούμε.
8: Λοιπόν, το χωράφι το καλό, πόσο το αγαπώ εγώ, μου το δώσανε για πρίκα και μεγάλη τύχη βρήκα. Μες στις λάσπες και στα πλούτη, σαν τον άρχοντα εμπίκα.
0: Ωραία, δεν μπήκα.
2: Ωραίο ήταν.
0: Αυτό είναι και κάπω.
5: Με λένε.
2: Λοιπόν.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή προσπάθεια. Thank you.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, έλα.
2: Επόμενο.
0: Μόλι. Έχουμε γυαλό. Πάτα το.
9: Καλημέρα. Ναι,
0: ναι. Καλημέρα.
9: Τι κάνουμε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, πώ σε λένε.
9: Η γνωστή Λιγερή.
0: Καλώς, Λιγερή.
2: Πάμε.
4: Δώσ' του Λιγερή.
9: Λοιπόν, μου είχε γράψει στο χωριό ο μπάρμπας μου ένα χωράφι. Μήπως το δει κανένας γαμπρός και δεν μείνω τελικά στο ράφι. Ήρθαν, το είδαν χωριανοί, το είδανε και βλάχοι. Και έλεγα προτιμώ απ' αυτούς να μείνω εγώ μονάχη. Μα τότε εμφανίστηκε η Λόλα τον πιστόλι και ήμουνα σίγουρη πως αυτή θα μου αδειάσει το πορτοφόλι. Της λέω θα οργώσεις το χωράφι μου μανίτσα και αρχίσαμε τα ψαλίδια και κρύωνε η πίτσα. Και τι να την κάνουμε την πίτσα δυο κοπελίτσες αφού περνάμε τέλεια και εσείς πείτε την αλήθεια φτιαχτήκατε λίγο κουφαλίτσες.
2: Τέλειο! Λιγερή. Τώρα Λιγερή είναι η στιγμή σου, νομίζω. Τι λέτε, παιδιά.
0: Νομίζω ότι το έχει, ναι. Νομίζω ότι και οι άλλοι διαγωνιζόμενοι εντός εισαγωγικών και οι άλλοι ακροατές θα συμφωνήσουν.
4: Ήσουνε πολύ
2: ήταν
4: δυνατή.
2: Πολύ δυνατή.
0: Κοίταξε, επειδή έχω συνηθίσει να το βιώνω αυτό με το Λιάγκα, πατήσαμε λίγο τη γραμμούλα, ε.
2: Φιλάκια, Λιγερή. Να παράσεις ωραία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Γεια σου, καλοφάγωτα.
10: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
11: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Ζουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και

0: multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.

0: σύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμος σου K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το ένδυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Έπεσε.

0: 9.45. Μόνο επιτυχίες.
1: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου.

0: μέλη του ΣΥΦΑ.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3.30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις.

0: λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγαπάω.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
2: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
4: Μου δίνεις να παίρνεις, θλίψη να σέρνεις.
5: Ας πει μέρα ποτέ σου. Εύχομαι να μη δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου. Ποτέ γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα.

0: 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
2: νοικοκυράς. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου!
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Wow! Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίτσες και τα φουσκωτά. Πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
1: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
0: τα καλύτερα
2: εποχή.
0: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Elite Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι.

0: κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Στο Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
6: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
10: το Σιμπα. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
12: Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads.

ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

Τώρα, αντικειμενικά σε έχω στα όπα όπα να είσαι ευχαριστημένος. Επίσης, Παρασκευούλα! Τι άλλο να θέλει κανείς για να χαρεί, βέβαια. Παρασκευούλα είναι φιασμένη και μάλλον όσο νου που και λίγο βροχερή θα είναι, δεν πειράζει όμως. Θα αντέξουμε, δεν θα λιώσουμε γιατί δεν είμαστε από ζάχαρη. Πρόκειται είμαστε πάρα πολύ γλυκούλιδες. Και εννοείται, ξεκινάμε τα καλύτερα και συγκεκριμένα. Χρήστος με Νιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε, μην το λυπηθείς να φάμε τα δρόγκανα. Ακολουθούν επιτυχίες και σε λίγο έρχομαι με το δίλημα του Γιάννη. Πάμε λίγο να γίνει χαμούλης.

0: Είμαι εδώ κάθε απόγευμα, Γιάννης Κατινάκης, και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Αν θες αποτυχίες, να πας αλλού. Εδώ είμαστε αρχοντόπουλα και αρχηγόπουλα. Λοιπόν, μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Όμως τώρα είναι η στιγμή που τα πράγματα σοβαρεύουν. Μπασάρω τη φωνή μου να μιλήσω ενημερωτικά, βαθιά infotainment, γιατί είναι η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη που σήμερα θα διχάσει. Δώσε λίγο.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθε και είναι καυτό. Το χαλί αυτό με τρελαίνει. Είμαι πραγματικά η Joan Collins. Ναι, από τα μακρινά '80s με νοερή βάτα. Και θέλω να σου πω το σημερινό δίλημα ευθύς αμέσως. Κάτσε, γιατί δεν βλέπω, έχουν καβωθεί κιόλας. Θα έλεγες ψέματα για να καλύψεις τον συνάδελφο στη δουλειά ή θα τον γκάρφωνες για να τα έχεις καλά με το αφεντικό? Και εδώ πέρα έρχεται το ρητό. Τη ρουφιανιά πολύ αγάπησαν, το ρουφιάνο κανείς. Είναι η στιγμή που αξίζει να γίνεις Πινόκιο, διότι και το αφεντικό σου μία θα γλύψεις, δύο, τρεις, τέσσερις θα γίνει το πάτωμα. Γύρασα τα πόλα τα σάλια. Δεν θα καταλάβει και το αφεντικό της Ρουφιάνος. Θα το καταλάβει και κάποια στιγμή μπούμεραγκ θα σου γυρίσει. Ενώ μα τα έχεις καλά με τους απλούς σου συναδέλφους, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Γιατί και τα αφεντικά κάποτε υπάλληλοι ήτανε. Αναγνωρίζουν το σκύλι, το μαύρο, το ντόπερμαν, το φοξτεριέ. Οπότε είναι η μόνη στιγμή που αξίζει να πεις ψέματα, να τα έχεις καλά με τον συνάδελφο, γιατί είναι και ο άνθρωπος που πραγματικά συνεργάζεσαι πάρα πολύ άμεσα. Το αφεντικό το βλέπεις πόσο? Μία, δύο, τρεις φορές το μήνα. Ο συνάδελφος είναι εκεί, φίλος, πιστός, σύντροφος. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Πιστεύω τα πάω πάρα πολύ καλά αντικειμενικά, δηλαδή, και επειδή είμαι εγώ, τα πάω εξαιρετικά. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω με αγωνία τα μηνύματά σου και τη γνώμη σου και αφιερώνω Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι να πεις για μένα?

Δώσε ηλία μου. Ναι, ναι, ναι. Και να, να, να. Εδώ είστε στα καλύτερα. Ρύθμος 9.49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8 να περάσουμε εξαιρετικά σήμερα απόγευμα Παρασκευούλας. Παρασκευούλα ζαχαρή, Παρασκευούλα μέλι. Και να δώσω πολλά φιλιά στη Βιβί και την Ελευθερία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και να σου πω κάτι, θέλω πάρε λίγο τσιφτετέλη. Ίσα που ρε, παιδί μου, για το καλό να τα λέμε, μη μουσική υπόκρουση. Λίγο έτσι κουνατό, σπαστό, σπαστό. Γιατί έχω να σου πω τώρα έρευνες συγκλονιστικές που θα σε ανατριχιάσουν ακόμη και να έχεις αποτριχώσει την τρίχα σου. Γιατί λέει ότι το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI, συμφωνώ, όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Και μπράβο και συγχαρητήρια και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί το FBI τι έχει να ξιχνιάσει. Καμιά ληστεία, κανένα φόνο, καμιά παγωγία, μελιτέα πράγματα. Ενώ η γυναίκα έχει να ξιχνιάσει την απάτη, αν είναι κερατούκλο ή αν πρέπει να πάρει στο λίγο της απόκρισης, είναι από μόνη της τάρανδος. Άμα και καλά, εγώ να δυστικά να μα ψηλιαστώ ότι παίξει να παίξει απάτη. Δίνομαι θάμνο, αζαλέα, μπιγκόνια, φτέρη, παρακολουθώ, πάω κωδικούς. Μέχρι και. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, φεύγει τσίπα για αξιοπρέπεια. Γι' αυτό σου λέω, όταν παίζει έρωτα στη μέση και καψούρα, εκεί βγαίνει η αλήθεια σου, εκεί απασφαλίζει. Μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν στην έρευνα που αναδεικνύει αλήθειες, γιατί ξαναλέω, είμαστε βαθιά infotainment εκπομπή. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και πρόσεξε, επιστρέφω. Με παιχνίδι έρχεται η σκάλα του Μιλάνου, έτσι. Δεν θέλω ποτέ να ξεχνιέσαι. Τραγουδάς και κερδίσεις δωράρα από Pizza Fan. Και τώρα, Μιχαλιό, ανέλαβε.

0: Θες εσύ με μένα, θα σου πω αμέσως. Listen to me carefully. Θες μόνο επιτυχίες, γιατί επιτυχιάρες παίζουμε στο ρυθμό 949. Θες τον άζι μου, την τσαχπινιά μου, το σκέρτσο μου, το ταλέντο και την ομορφιά μου, αλλά κυρίως τη μετριοφροσύνη μου. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, Παναγιά μου και Χριστέ μου, έρχεται γιαούρτι ή στρούγκα. Και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Τώρα όμως, λίγα λόγια και καλά, γιατί είναι και η ώρα, η μεγάλη ώρα. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή που θα βγει στον αέρα. Θα μου και ήδη παίρνει τηλέφωνο γιατί τα έχει μάθει πια. Βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδά ό,τι τραγούδι γουστάρει και κερδίζει δωράρα. Πάρε λοιπόν τηλέφωνο να χείρα. Πάρε τηλέφωνο, σου λέω. Σε βλέπω που βαριέσαι, τα καταλαβαίνω όλα. 210-6835-722. Καλεί τώρα για να βγει στον αέρα, να μου τραγουδήσει και να κερδίσει δωράρα. Όταν σου λέω δωράρα, το εννοώ, γιατί μιλάω αντράτα, αντράτα, εξαιρετική λέξη καινούργια. Και σταράτα, ήθελα να πω. Σταράτα. Λοιπόν, όσε είμαι καλή όμω, εγώ θέλω να σε ενημερώσω ότι τώρα, αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε περιμένουμε στο χώρο των υπαίθριο του River West από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, γιατί κάτι παίζει powered by the χαμός θα γίνει. Έχουμε 2 ώρες ζωντανά μαζί και μια εκπληξάρα συγκλονιστική. Και επαναλαμβάνω, μη βαριέσαι, σέρνεστε σήμερα στα τηλέφωνα και δώρο θα πάρετε, ντροπή και έσχος. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατόπουλα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: εδώ στο φορτηγό, περνάμε υπέροχα. Every little thing that you say or do,
1: I hang up on you. Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
3: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, είστε εδώ στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, με Γιάννη Κατινάκη πίσω από το μικρόφωνο και στο τιμόνι για να περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 8 σήμερα Παρασκευούλα. Και να σου πω και κάτι, τι καλύτερο για να πάει εξαιρετικά το σουκού από παιχνίδι και δωράρα για εσένα. Γιατί βεβαίως ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις τραγούδι της επιλογής σου και θα πάρεις δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Έχω δύο κορτσόπουλα στη γραμμή να περιμένουν. Είτε κατευθείαν καλησπερίζω την πρώτη. Γεια σου πρώτη.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, χαίρετε της Εσπέρας, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Πολύ καλά, γιατί είσαι? Τι συμβαίνει και είσαι τόσο καλά στη ζωή σου? Όλοι είμαστε μες στα νεύρα.
1: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, are you ready to sing for me?
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το πες πολύ σίγουρα. Πάμε άλλη μία. Θέλω να είσαι λίγο πιο τσαμπουκαλεμένη, πιο μουλάν. Are you ready to sing for me?
1: Yes.
0: Yes it is. Και how boogie boo. Τι θα μου πεις?
1: Το γλυκιά μελωδία που Θεοδωρίδου.
0: Α, μ' αρέσει και μισό, δώσε μου να πέσουν τα σήματα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Θα ανέβαινα κι εγώ. Θα ανέβουμε ή θα κουτρουβαλιάσουμε, αγαπημένη μου. Το όνομά σου μου το πες καλέ.
1: Ναταλία.
0: Ναταλία, λοιπόν. Μια γλυκιά μελωδία. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι γλυκιά η μελωδία, θα γριέψει κάπως. Και τρία και δύο. Να δώσω σήμα. Και τρία και δύο και ένα. Λάλατο.
1: Να μην ξεχάσεις να μ' αγαπάς.
0: Λέει, ήταν
1: γλυκιά. Και όταν το χρόνο σου σκορπάς. Θυμήσου. Μαζί σου. Μια γλυκιά μελωδία γραμμένη για σένα. Για να σε θυμίζει μόνο εμένα. Δώσε μου για λίγο τη μοναξιά σου. Εγώ θα με δω κι ας φύγω.
0: Ναι.
1: Θα είμαι κοντά σου.
0: Πόσο κοντά μου θα είσαι? Γιατί το όνομα αυτό το τραγούδι δεν ξέρω. Πόσο να είσαι και μακριά μου, κατάλαβες? Είναι διάφορα διλήμματα που τίθενται. Μπράβο όμως! Μπράβο για την προσπάθεια. Γιατί προσπάθησες και υπήρχε και μια προσπάθεια, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Για να δούμε πώς τα πήγες και αν κέρδισες. Πανάγια μου. Τι να κάνω που θέλω χρωματικότητες? Τι να κάνω, εξήγησέ μου. Πόσο χαμηλά θα πέσω? Νατσάλια.
1: Είμαι τραγική, το ξέρω, είμαι τραγική.
0: Όχι αγάπη μου, μου λες τέτοια πράγματα για σένα. Άσε να τα λέω εγώ για σένα. Εσύ για σένα θα λες ότι είσαι καλύτερη. Να είσαι τον πίθηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: You are a winner. Δύο πίτσες high protein είναι δικές σου από την αγαπημένη Pizza Fan. Ναι, αυτό. Λίγο τη χαρά από σένα περιμένω.
1: Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά σε μερσό και περνάω κατευθείαν στην επόμενη φίλη. Πού την επόμενη φίλη? Φιλάκια, Ναταλία μου. Επόμενη φίλη είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, εσύ?
0: Προσπαθώ, παλεύω, μάχομαι. Καταλαβαίνεις.
4: Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευή.
0: Παλιοζωή. Λοιπόν, τι θα μου πεις, πώς σε λένε, πες μου?
4: Εμένα μου λένε Χρύσα.
0: Χρύσα, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς, Χρύσα?
4: Από Κορυδαλό.
0: Μέσα από τον Κορυδαλό?
4: Όχι ακόμα, απ' έξω.
0: Να δίνε τα φιλιά μου στον Κουφοντίνα, κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θα μου τραγουδήσεις.
4: Μιας που είμαι εδώ με το μωρό μου και περνάω τέλεια.
0: Νόμιζα μιας και που είμαι εδώ με τον Κουφοντίνα να πω το κυλίτρι τα τρία. Τέλεια.
4: Θα πω το Ελφαντάκι από το Φίβολο Λιβωριά.
0: Α, τεράστια τραγουδιστική ομπρέλα έχουμε. Από Πέπα Γουρουνάκη, παιδικά, μέχρι και Βασίλη Καράτα. Πάντα έχουμε στο ρυθμό 949. Για να δούμε λοιπόν το Ελφαντάκι. Όλα θα τα κάνω πια. Πες το καλύτερο Ελφαντάκι.
4: Έχω ένα μικράκι,
0: ναι.
4: Ελφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
0: Ναι, ας πω κάτι τώρα. Γιατί λες το παιδί ότι είναι ελεφαντάκι το παιδί όμως? Πες του κάτι άλλο, γιατί το λες μικρά και ελεφαντάκι? Πες του η μάγια μέλισσα, πες του κάτι άλλο.
4: Αφού του αρέσει.
0: Άμα του αρέσει το παιδί, εντάξει, τι να πούμε εμείς, να σου πω κάτι. Για να δούμε τι θα γίνει με το ελεφαντάκι. Τι να κάνω, είναι το παιδί, είναι τα ελεφαντάκια, είναι τα μικράκια. Δεν μπορούσα να μην σου δώσω το δώρο, αγαπημένη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα φάτε με το παιδί τις πίτσες?
4: Όχι ακόμα, είναι πολύ μικρό.
0: Πόσο είναι, καλέ και δεν.
4: Είναι 9 μηνών.
0: Να την αλέσει την πίτσα στο μπλέντερ. Μια χαρά, σαν φρουτόκρεμα θα είναι. Θα είναι το παιδί, γιατί είναι και high protein, έτσι. Σου λέει.
4: Α,
0: με μόλις δύο κομμάτια, λέει, έχει 37 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έχει τεράστια πρωτεϊνική αξία αυτή η πίτσα. Πάει.
4: Τέλεια.
0: Μαρμάρωσε, σου λέει, τι να πω στον κουλό. Να είσαι καλά, φίλοι μου, πολλά πολλά φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, δουλειά.
0: Φιλάκια. Και όπως είπα, παιδιά, πριν, εδώ μιλάμε για πίτσα που συνδυάζει και γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία. Γιατί η Pizza Fan φέρνει τη νέα σειράρα High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Πώς το λέει μέσα στο TikTok, ποιος είναι η σωστή προφορά. Cottage cheese. Κάπως έτσι είναι, σαν πνιγμό. Λοιπόν, και αφού τάπαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε και δώσαμε και τα δώρα μας, είμαστε πανέτοιμοι για Νικόλα Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί. Θέλω να λυκνήσεις το ένοχο κορμί στους ρυθμούς του Νίκου και να ανεβάσουμε το κέφι όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει για μια υπέροχη Παρασκευούλα. Δώσε και επιστρέφω!

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: to your heart.
1: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
0: We'll have so much fun together.
1: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
13: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
12: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο.

καλώστα, βρε καλώστα και πάλι. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και κακά μαντάτα. Γιατί? Γιατί βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Μόλις άρχισε βρόχα, παιδιά. Ανοίξαν οι ουρανοί θεομηνία. Καλά, αυτό δεν είναι βρόχα, Παναγιά μου. Πηγές Λουτρακίου πέφτουνε. Γιατί? Γιατί παρασκευιάτικα μας το φύλακε αυτό. Άτιμε και ρε που θα τσακωθώ μέχρι και με σένα. Εν τα νεύρα μου χρώσχεται, ξέρεις, ε. Με το που βρέξει είναι σαν το μάγο το Χουντίνι. Γίνονται ξαφνικά τα αυτοκίνητα από 10-10 εκατομμύρια. Κουράγιο, αδέρφια μου, που είστε στην κίνηση, τι χαροπαλεύετε. Θα κάνουμε τα πάντα για να ξεχαστεί ο πόνος σας και να ανέβει πάλι το κέφι, γιατί έχουμε σε λίγο ενημέρωση για την κίνηση και θα μου πεις, ξύνεις πληγές, τις ξύνω μαλάχη. Έχουμε το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο και καημό που θα μου το στείλεις και θα κερδίσεις και δωράρα, γιατί εδώ ο πόνος βραβεύεται και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες από καψούρα, ερωτικά μέχρι και τσιφτετέλη για όλα τα γούστα και κάθε διάθεση. Επίσης, 6937-949-949 το Viber μας. Σήμερα έχω παράπονα. Πραγματικά νιώθω ότι με έχεις ξεχάσει, δεν με αγαπάς πια, η σχέση μας περνάει μια κρίση. Αν δεν μου στείλεις τώρα μήνυμα, δεν ξέρω πώς θα πορευτώ. Συνεχίζω ότι παρόλα αυτά με Θοδωρή Φέρη και είπες, είτε εγώ σε σκέφτομαι τις τραγουδάρες που θέλεις να ακούσεις και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

Πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Σε καταλαβαίνω. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Ταλαιπωριέσαι, βρέχει αδιανόητα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Και όχι μόνο στη στράτα, και στην Κηφισία και στον Κηφισό και στην Μεσογείο. Θες μία μαούνα, μία ψαρότρατα να διασχίσεις στην Κηφισία και τα νεύρα είναι τσατάλια. Και τώρα, τι να κάνω κι εγώ. Είμαι στη δύσκολη θέση που πρέπει να ενημερώσω για την κίνηση. Και βλέπω, παιδιά μου, βλέπω. Ω Παναία μου και Χριστέ μου, τι βλέπουν τα ματάκια μου και δεν τα βγάζω σαν τον Οθέλο. Γιατί έχω και μια ποιότητα, ξέρω και θεατρικές γνώσεις. Ένας Κηφισός. Από πού να σωθείς? Δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Κάτσε, του στετέλει λίγο. Εκεί το θέλω. Πω, παιδιά, κατακόκκινος, σαν μηδέν αρνητικό. Τι είναι αυτή η κοκκινίλα? Σαν ντοματοπελτές. Δεν σώνεσαι από πουθενά. Φεύγεις από εκεί. Δεν φεύγεις ποτέ. Αφήνεις τα κόκαλά σου και με βρόχα. Καλά και στην Κηφισίες δεν το συζητώ τα πράγματα. Είναι εξίσου χάλια. Από πού να πιαστώ? Μεσογείων, Ποσειδώνος, Αττική Οδός. Αχ, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ζαλίστηκα. Μόνο πουτάδα ζαλίστηκα. Σε σκέφτομαι εκεί πέρα να λες τι θα γίνει, Παναγιά μου. Λιμνοθάλασσα θα γίνει Μεσογείων και θα κάνω δύο ύπτια για να φτάσω σπίτι μου. Κουράγιο, κουράγιο και υπομονή. Δεν έχω να σου πω κάτι. Μέχρι και στα Νεόκτιστα έχει κίνηση. Μέχρι και στον Πειραιά και στον Προφήτη Ηλία. Παιδιά, κουράγιο, υπομονή. Μέχρι το 2056 θα έχετε γλιτώσει από την κίνηση. Λίγα χρονάκια είναι. 50-50. Εδώ θα είμαι εγώ και θα σας κάνω παρεούλα. Πω, Παναγιά μου, ελπίζω να μην με βρεις από μέσα σου τώρα. Εγώ με αγάπη τα λέω. Με αγάπη τα λέω. Α, και ταιριάζει πάρα πολύ τώρα στην κατάστασή σου, γιατί θα ναυαγείς εσύ στην Κηφισίας και εγώ σου αφιερώνω σαν ναυαγίστρια Ρομπινσόνες. Ε, ή κακό το timing. Τέλος πάντων, θα δείξει. Μείνω λοιπόν αγαπημένος και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Να ραλιόλιου πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης που χωμάτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Είμαι καρφωμένος. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Και θέλω να μοιραστώ τώρα έτσι κάτι που βίωσα τις προάλλες. Γιατί πριν καμιά εβδομάδα είχα πάει κάπου πολύ κυριλάτ. Δεν θα αποκαλύψω πού, γιατί είμαι και ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Πάρα πολύ κυριλάτ λοιπόν. Από εκεί πέρα ξέρεις που σου σερβίρουν λίγο σανό, σαν να σε φοράδα και σου λένε χόρτασε. Και φωτογράφησα το μενού και θέλω μαζί να το σχολιάσουμε για να δεις τι σερβίρουν στις γκουρμεδιές. Πρώτο λέει πιάτο σαλάτα. Ήδη έκλειμα. Πιο ψυχοπαθής τρώει σαλάτα. Η οποία λέει είναι σαλάτα ταμπουλέ. Μορτή ταμπουλέ και νάντια μπουλέ. Τι κουλά είναι αυτά. Με φρέσκο μαϊντανό, ξύσμα λάιμ και κρέμα βασιλικό. Αυτό είναι να φτιάξει κρέμα και τις ραγάδες. Όχι να το φας. Φέρε και μια χωριάτικη αγάπη μου. Να δώσει το αντερό μας. Να κάνει παπάρα με την ψωμούρα εκεί πέρα. Ντοματούγκα, γκουρούγκα. Να, έτσι, να έρθει το στομάχι να πει ο αχ, τι ωραία, τι καλά. Τι τώρα ξύσμα λάιμ. Τι, τι φλωριές είναι αυτές. Ποιο θα χορτάσει με το ξύσμα λάιμ. Λοιπόν, κυρίω πιάτο. Άκου τώρα. Ακόμη χειρότερο γίνεται. Βέβαια, σου ξεκινάει μια μικρή ελπίδα γιατί λέει φιλέτο κοτόπουλο. Λες, α, φιλέτο κοτοπούλου, ωραίο, μπα και σωτέ με σαλάτα άγριων μανιταριών. Λες, τσαμπουκαλεύτηκε το μανιτάρι, δεν πειράζει. Πατάτες ντοφινουάζ και λες, τώρα ξαφνικά κάποιος πνίγηκε. Ο σεφ κάτι έπαθε πάρα πολύ άσχημο. Τι είναι η πατάτα ντοφινουάζ? Φέρε μια τηγανιτή, μια βραστή, κάτι ρε παιδί μου να καταλάβουμε. Ανθούς μπροκόλου. Μπροκόλου, εκεί πέρα είναι ο τόνος, θέλω να ξέρεις. Από εκεί και φαίνεται πόσο για τον μπροκόλου είναι το μενού. Και καρότα γλασέ. Αγάπη μου, φέρ τα παϊδάκια και τη λουκανικούμπα. Φράτα, φράτα, φέρε μια χοιρινή, μια χωριάτικη να χορτάσουμε. Θα φάω εγώ ανθούς μπροκόλου και θα πω, αχ, αυτό ήθελα, παιδιά. Είχα μια λιγούρα από το πρωί και λέω, τι να φάω, τι να φάω. Θα φάω ανθό μπροκόλου, να έρθω να στανιάρω. Και γίνεται ακόμη χειρότερο με το επιδόρπιο, το οποίο λες, τι θα είναι τώρα. Κάπως να μου αποζημιώσουν. Θα είναι, επειδή μου, ένα προφιτερόλ, ένα γαλακτομπούρεκο, να τρέχουν τα ζουμιά, να λες, να έρθει το λιπαρό να γεμίζει την ψυχή σου. Όχι. Και εκεί πέρα είναι το τελειωτικό, γιατί έρχεται, λέει, πανακότα με σάλτσα φράουλας. Και λες, γιατί? Τι ολίσθημα έχω κάνει? Γιατί? Τι αμαρτίες πληρώνω? Τι πλημέλη με έχω διαπράξει και με έχεις βάλει σε αυτή τη διαδικασία? Το φαΐ πρέπει να είναι φαΐ, παιδιά. Το ρεκτικό να είναι τυροπιτάκι, να είναι σαλατούγκα με λάδι, ελαιόλαδο, 3 κιλά, 3 νταμιτζάνες. Το ρεκτικό, μετά το κυρίως, ένα παστίτσο ρε παιδάκι μου. Κάτι να έρθει η ψυχή να πει, αχ, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Δεν ξέρουν να τρώνε στα κυριλάτα. Εμένα να ρωτήσουνε που τα έχω φάει με το κουτάλι. Αλλά να σου πω κάτι. Όλοι και όλοι μου είστε αναχώρια, πόσο να κρατήσει? 2-3 ώρες μέχρι να πάω να φάω τα σουβλάκια και τις πίτσες μου. Και τη γαρμπή λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Στείλε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949 και επιστρέφω με τα καλύτερα.

0: ξανά. Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Και θα μου πεις, Γιάννη, γιατί μου λες μπράβο? Σου λέω μπράβο γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή για ραδιοφωνική παρέα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Η βροχή είναι αδιανόητη, δεν λέει να σταματήσει μέχρι να μας πάσει τα νεύρα και τα ζωτικά όργανα μας τα κάνει τρίματα. Αλλά εμείς θα αντέξουμε. Θα δείξει! Με την κυβωτό του Νόε κάτι μπορεί να γίνει. Ελπίζω να σταματήσει μέχρι το βράδυ, Παναγία μου. Αν και λένε ότι μέχρι αύριο στις 4-5 θα μας το πάει εμπλοκή με όλα τα προηγούμενα. Κουράγιο, αδέρφια μου, στην κίνηση, κουράγιο και υπομονή. Αλλά εγώ έχω να ενημερώσω και οφείλω να ενημερώσω, γιατί είναι μια ενημερωτική εκπομπή για τα καλύτερα. Γιατί το Άζαξ σε προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε διαδραστικά challenge της καθαριότητας, να συναντήσεις έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσεις πάρα πολλά δώρα. Οπότε, σημείνε ρουμπρίκες. Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Στο Athens Metro Mall θα γίνει, να περάσεις εξαιρετικά, και αφού περάσεις εσύ εξαιρετικά, περνάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι. Πραγματικά, μικρούλι, μη μ' αλλάξεις. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, μέχρι να μ' αλλάξεις, θα πρέπει να με ξαναβάλεις. Οπότε, 2 λεπτάκια υπομονή και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
3: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
2: Ο Δημήτρης.
3: Βγάλε το φιλέσφλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
3: Βγάλα τότε και το φιλέσφλαχνα.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
3: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέλη.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
19: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Καλώς την.
21: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
20: Πού το κατάλαβες?
21: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύση με αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
22: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.

καλησπέρα και πάλι θα έλεγαν ήταν καλή η εσπέρα. Τώρα θα πω κακή ψυχρή και ανάποδη. Γιατί ο καιρός μας τα χάλασε, παιδιά μου, και ταλαιπωριόμαστε. Και κυρίως εσείς που είστε στο δρόμο. Ωστόσο, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, εγγυημένη επιτυχία και εγγυημένο κέφι. Ακόμη και με τις δυσμενείς αυτές συνθήκες. Μπήκε για τα καλά ο χειμώνας ολοταχώς, με τρακτέρ μπήκε στη ζωή μας. Πέφτει η θερμοκρασία και αύριο σου λέει 15 βαθμοί. Θα τσουτσουριάσουμε από το κρύο, θα σηκωθεί η τρίχα υποτρεχωμένη και θα κατεβάσουμε τις γούνες της βιζών να φορέσουμε. Σαν ακόπασε λίγο τώρα, λίγο στο μαρούσι η βροχή. Άμολης μου στείλε και ο Χρήστος και η Μαριάνθη, τα φιλιά μου παιδιά. Ένα για τον καθένα. Παιδιά, υπομονή και ο κυφισός θα γίνει πιο γαλανός. Για να ρίξω κανένα βλέφαρο στην κίνηση να δω. Σε τι φάση είμαστε τώρα, ρε παιδάκι μου? Α, στα χάλια μας τα μαύρα είμαστε. Μια Αττική οδό στο κακό της το χάλι. Κυφισός, Κυφισίας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, κέντρο. Δε σώνεσαι από πουθενά, αλλά δεν έχω να δώσω κάποια λύση. Έχω όμως πολλές επιτυχίες για σένα και για τη συνέχεια. Και σε λίγο έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου στείλει το δικό σου πρόβλημα και θα κερδίσεις και δώρο. Δηλαδή, στέλνεις πρόβλημα, τσεπώνεις δωράκι. Εξαιρετικό, συγκλονιστικό το λέω να πω και συνεχίζω με μια ωραία καντάδα. Έτσι, βροχερή και ρομαντική με τον Απόν. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι με φόρα.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις σταθεί.

0: για το μπλε. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια. 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια. 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: παιδιά!
1: Πού χάθηκε και ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Κδάπ?
9: Rodion τι?
10: Rodion Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
9: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργεια.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
14: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
16: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.

0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Βρε καλώστα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα, την πιο τσαχπίνικη, την πιο ναζιάρικη και την πιο μερακλίδικη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με ακούς να γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, Παρασκευούλα. Μίζερη Παρασκευή, Παναγιά μου και Χριστέ μου, καταχνιά. Μαύρη νύχτα στα βουνά και βρόχα. Κίνηση δεν το συζητώ. Ταλαιπωριέσαι, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, αυτός είναι ο ρόλος μου, να σου καταπραίνω τον πόνο. Σαν Παναντόλ, σαν Οκμπεντίν. Ωστόσο, έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα από την κίνηση και τον καιρό, γιατί έρχεται σε λίγο ολοταχώς στο δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα ζωντανά στον αέρα του ρυθμού και κερδίζεις και δωράρα πλέον, βεβαίως, γιατί είμαι Άι Βασίλης παντός καιρού. Και έχω ήδη δει προβλήματα εδώ πέρα, αρκετά να μου στέλνετε, αλλά θέλω κι άλλα. 6-9-37-9-49-9-49. Ήδη έχω και ένα μαθησιακό πρόβλημα. Θα μου πεις τι είναι ως μαθησιακό. Υπομονή και θα μάθησε λίγο. Και ένα ερωτικό, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Επίσης, τα φιλιά μου στην Ελευθερία που μόλις μου έστειλε, γιατί παιδιά είπα έχω ένα μάτι, μάτι του κυκλώνα, μάτι του κύκλοπα. Με φάγανε, η οποία με ξεμάτιασε. Και ευχαριστώ. Δεν κάνω λέω ευχαριστώ. Κλείνει παρένθεση. Και ξεκινάω την ώρα δυναμικά και τζαμπουκαλεμένα με καψούρα και έρωτα. Δηλαδή, με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Φόρτωσε τα όλα μέσα, πίκρες, καημούς και σε κλέτια και αφέσου πάνω μας για να περάσεις εξαιρετικά. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Νικόλα μου, Νικόλα μου. Νίκος Βέρτης, αγαπημένος, και τον ακούς εννοείται εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, για να σου κάνω την πιο ωραία, ελπίζω, παρέα. Σήμερα που είναι μια βροχερή Παρασκευή. Πολύ βροχερή και πάρα πολύ μίζερη, θέλεγε κανείς. Αλλά δεν πέφτουμε και δεν μασάμε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα, listen to me carefully, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη. Που θα λύσω ζωντανά, θα μου πεις με ποια πείρα, με ποια εχέγγυα. Με καμία πείρα, αλλά τέλος πάντων παλεύω και μάχομαι. Θα λύσω το δικό σου πρόβλημα που μου έστειλες στο Viber μας. Και έχω διαλέξει, τι έχω διαλέξει, ακόμα δεν έχω διαλέξει, να ξέρεις. Δεν ξέρω, έχω καιροσκόπο Σκορπιό, Αφροδίτη στην Παρθένο και είμαι λίγο αναποφάσιστος. Λοιπόν, θα πάω σε αυτή τη φίλη και θυμίζω ότι από εδώ και πέρα έχουμε και δωράρα για τον πόνο που λύνω. Λοιπόν, διάλεξα και να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν σήμερα λέω 16 και ορκίζομαι με όρκο βαρύ. Είμαι εδώ λοιπόν, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, Γιάννης Κατινάκης. Και αποφάσισε σήμερα, έτσι, γιατί όλο γκομενικά λέω τελευταία και θα μου πούνε και πεινασμένο και δίκιο θα έχουνε, να λύσω ένα αλυσφίσως πρόβλημα. Έχω τη φίλη που δεν λέει το όνομά της, η οποία μου λέει: Γιάννη, σε παρακαλώ, βοήθεια. Παναγιά μου και Χριστέ μου, πήρε φωτιά ο γλουτός μας. Παρακαλάω την κόρη μου να διαβάσει, αούτε μετά με στην Παναγία της Τίνου, και αγριεύει. Πάει Δευτέρα γυμνασίου, τι θα κάνω. Κόλπο, κάτι, και εγώ ως παιδαγωγός φυσικά, έτσι, έχω τις απαραίτητες γνώσεις να σου πω τι θα κάνεις με την κόρη σου. Άκουσε να δεις τώρα. Δευτέρα γυμνασίου είναι η προεφηβεία που πάει να πει ότι οι ορμόνες χορεύουν καστανιέτες και καρσιλαμάδες. Δεν πρόκειται η κόρη να κάτσει να διαβάσει ούτε με το φέκι, ούτε με το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία θέλουν άλλα πράγματα και θα μου πεις. Θέλουν άλλα πράγματα. Να γκομενίσουν, να βγουν, να κάνουν, να ράνουν. Και θα μείνει ξύλο απελέκητο, θα μείνει ένα βούρλο. Τι θα κάνει το παιδί, τι θα κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, για μένα θα μου πεις τώρα, δεν είναι σωστό αυτό που θα πεις, δεν πειράζει όμως. Θα πω ότι θα λειτουργούσε σε μένα που είμαι και εγώ ένα μικρό παιδάκι. Η δωροδοκία. Δηλαδή, άκου τώρα, θα παίξεις ύπουλο παιχνίδι, θα της πεις. Θες να βγεις το βράδυ με τις φίλες σου και σου έχω πει να γυρίσεις στις 9. Όχι, γύρνα 11, σε αφήνω, αλλά θα δω τι είναι όλα, είσαι πρίτανης. Δεν θα έχει μείνει άσκηση για άσκηση άλλητη. Βέβαια, θα βγούνε τώρα και οι παιδαγωγοί και θα πούνε: Γιάννη, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει το παιδί να καταλάβει από μόνο του τι πρέπει να διαβάσει. Όχι με δωροδοκία, μπαρμπούτσαλα. Άμα καταλάβει από μόνο του, εμένα να με αφοδεύσεις. Δωροδόκησε και δεν θα χάσεις, άκουσε με που σου λέω. Αυτά είχα εγώ να πω, ελπίζω να μην με μηνύσει το Υπουργείο Παιδείας και περνάω γρήγορα σε Στέλιο Ρόκο. Με σένα πλάι μου και σένα πλάι μου θέλω, αγαπημένο μου ακροατή, μέχρι και τις 8 να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί στο εγγυώμαι, καλύτερη παρεούλα από το ρυθμό 949 δεν πρόκειται να βρεις. Στο υπογράφω με το αίμα μου, μαλάχη.

0: Δεν έχεις που να πας και αναρωτιέσαι? Ρώτα εμένα, αγάπη μου. Εδώ θα έρθεις στο ρυθμό. Όχι στο στούντιο, δεν θέλω πολύ κοσμία. Ενώ να συντονιστείς στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε πράγματα και θάματα. Και θα ξαναπώ, για κομ κομ στο ρυθμούλι μας. Και θα περάσει ζάχαρη και μέλι. Και να σου πω κάτι, θέλω πάλι λίγο μια συνοδεία τσιφτετελιού. Να τα λέμε με κέφι και μπρίο. Δώσε λίγο και να σου πω κάτι, μην νιώθεις μόνο στη βροχή, γιατί το ξέρετε, σου έχουν σπάσει τα νεύρα και σου έχουν γίνει τσατάλια. Αλλά είχε κι άλλη πρόβλημα με τη βροχή. Και πια η φίλη και συνάδελφος Jenny from the Block. Η Jennifer Lopez λοιπόν ντύθηκε εκεί πέρα με ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Άλλα τα τη Παρασκευή στο γάλα, είχε βάλει μια πλερέζα και είχε πάει σε μια πασαρέλα. Και αρχίζει και βρέχει. Ανοίγει την ομπρελούγκα η J-Lo και πάνε και τη λένε: Jay, close the umbrella because the back people don't see the πασαρέλα. Και παθαίνει μια ξυνήλα η J-Lo, μια δυσκυλιότητα, δεν καταλαβαίνεις. Έφαγε 3 ακτινίδια μετά για να ενεργηθεί, τα έμαθα εγώ. Ήταν στις φωτογραφίες μετά σαν κακό χρόνο να έχει. Και να σου πω κάτι, είχε δίκιο. Να κάτσει να βραχεί, να φύγει το ρίμερ, να φύγει ο σοβάς, να φύγει το make-up. Την καταλαβαίνω. Οπότε σκέψου τώρα που ταλαιπωριέσαι στη βροχή, ότι και εσύ και η J-Lo στην ίδια μοίρα είσαστε. Σκέψου ότι είσαι παγκοσμίου φήμης star. Τα είπα τι ωραία, τι καλά. Έχω και την Έλενα Ντάντζελο ντυμένη διάρκεια σήμερα.
1: Τι σάξες με το καημένο λίγο.
0: Φοράει η Έλενα Ντάντζελο ένα εξαιρετικό καφέ του κακού εμετού και από μέσα έχει ντυθεί ίκτερος, μπανανί. Γιατί να μην έχουμε My Style Rocks τώρα να πας ρε αγάπη μου? Γιατί να μην είσαι 1,5 μήνα στο Λούμπεν, εξήγησέ μου. Τι χάνεις, τι καριέρες χάνεις? Λοιπόν, σταματάω το γλυκό μου το λόγο και την Έλενα Ντάντζελο και περνάω στην άλλη Έλενα, την Ελένη μάλλον, τη Φουρέιρα. Αλληλούια, δυνάμωσε την ένταση και μέχρι και τις 8 το κέφι θα είναι στα υψη.

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη βεβαίως μέχρι και τις 8, γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω και πάρα πολλά να κάνουμε. Πλέον είναι πραγματικά μαύρη η νύχτα στα βουνά, μεσάνυχτα, τα μαύρα τα μεσάνυχτα, νυχτώνει από τις 12 το μεσημέρι, έχουμε καλωσορίσει πραγματικά το χειμώνα και όχι μόνο λόγω της ώρας και λόγω του καιρού. Παιδιά, αύριο ξέρετε πόσο θα έχει, μαντεύτε, 3-4, 3-12, 3-15, 15 εκεί πέρα κλείσε, 15 βαθμοί Κελσίου. Κατέβασε γούνες βιζόν, κατέβασε μπουφάν, κατέβασε κουβέρτες, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από αύριο δεν είμαστε Ελλάδα, είμαστε παγωμένη Παταγωνία. Και τώρα θα μου πεις, Γιάννη, καλέ μου Γιάννη, τρεις μήνες δεν καριζογκάριζες και έλεγες τέλος πια με τη ζέστη. Να έρθει ο χειμώνας, δεν μπορώ άλλο πια. Με χαιρετάνε απ' έξω, γεια σας παιδιά. Τώρα που ήρθε το κρύο, πάλι γκρινιάζεις. Ναι, πάλι γκρινιάζω, δεν αντέχω τίποτα. Είμαι παράξενος άνθρωπος, είμαι γεροντοκόρος. Ωστόσο, γεροντοκόρος, αλλά αύριο θα σου κάνω τσεχπινιές, γιατί αύριο σε περιμένω στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West 6 με 8 το απόγευμα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Θα περάσουμε εξαιρετικά και έχουμε μία εκπληξάρα. Πες Ντάντζελο, δεν έχω εκπληξάρα.
1: Εκπληξάρα!
0: Την ξέρεις ή έτσι το λες μόνη σου?
1: Έτσι το λέω.
0: Α, ναι, βέβαια, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Διαλυματάκι μικρό να την κανονίσω την Ντάντζελο και επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
2: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
3: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
2: Ήταν
3: η
2: δική σου.
3: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλω.
4: Λάθος παραλήφθη. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης.

0: Έχεις προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

Παιδιά μου αγαπημένα, παιδιά μου ταλαιπωρημένα που είστε στο δρόμο με τη βρόχα και το κρύο και τουρτουρίζει σαν τη Σακύρα λα τορτούρα και λες τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Θα βάλω Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949 να μου φτιάξει το κέφι και πολύ σωστά και σοφά το σκέφτηκες. Γιατί ήμουν είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμα, αλλά τουλάχιστον Παρασκευούλα σήμερα ρε παιδάκι μου θα μου πεις. Πού να πάω Γιάννη μου που πρέπει να πάρω μια μαούνα, μια ψαρότρατα να πάω μέχρι το κέντρο. Εντάξει. Πάρ' τη μόνο σου και πήγαινε ρε παιδί μου, αν υπάρχει θέληση δεν σε σταματάει τίποτα. Σαββατοκύριακο λοιπόν αύριο με γλεντοκόπη και τι καλά. Και μέχρι να φύγω συνεχίζω και θέλω διακαώ στα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Παιδιά τα μεταξύ έχω βάλει ένα ζακετούλινο, τζάκετ δερμάτινο, δερματίνη συγκεκριμένα. Γιατί είμαι και οικολόγος και κρυώνω άμα βγω έξω. Με βλέπω με πνευμονίες, χτύπα ξύλο και άκυρο. Ωστόσο, σου έχω και το κλείσιμο. Χριστάρα με νιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Οπότε, για το κουράγιο, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο έρχομαι πάλι.

0: θα μου πεις γιατί γελάς Γιάννη μου. Έχω εγώ τους λόγους μου. Αναστασία και θα τα σπάσουμε το Σαββατοκύριακο βεβαίως και θα γίνει πανικός. Κάναμε τρεις ωρίτες παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πριν σε αφήσω εκεί που θα σου πω ότι θα σε αφήσω, θέλω να σου πω ότι έρχεται το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Θα γίνει πανικός 4 Οκτωβρίου Κυριακή στο γήπεδο Taek Wondo, εισιτήρια στο more.com. Η κάλτσε σου, Άιντελαντ Άντζελα, που τις βγάζεις, ακούγονται εδώ πέρα. Κρούτσου, κρούτσου, ακούω, κρούτσου, κρούτσου.
1: Είσαι υπερβολικός. Γιατί? Αγέρος.
0: Τώρα θες. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι.
2: Κάνεις αγέρος.
0: Για να μπορώ να εγκληματίζομαι μαζί σου, για να μην νιώθεις μοναξά.
2: Είναι εγκληματίζε βρε έγκλημα κανονικό.
0: Ωραία. Όλοι οι άνθρωποι παραγγέλνουν ένα φαν, ας πούμε, ένα σουβλάκι, παραγγέλνουν ένα ρούχο. Η Ντάντζελο παρήγγειλε κάλτσες.
2: Βρέχει έξω και βρέχει κατά από το σάκι μου. Να μην βάλω λίγο μια άλλη κάλτσα, να τρίρνα έτσι με τη βρεγμένη κάλτσα.
0: Και τώρα θα μυρίσει ποδαρίλα το στούντιο για να βγάλει τα μπουκάλια.
2: Όχι, αγάπη μου, θα πάω μέσα. Εδώ θα τα κάνω αυτά.
0: Και
2: τι
0: θα μυρίσει γραμματεία ποδαρίλα.
2: Καλέ, είναι δυνατόν. Τα πατουσάκια μου μυρίζουν λεβάντα, μυρίζουν φρούτα του δάσου.
0: Αυτά τα ψέματα είσαι ήδη παντρεμένη, μην τα λε. Θα μεγαλώσει και μη δεν έχουμε περιθώρια.
2: Θα σε δίνω εσένα. Τι θα σε κάνω εγώ εσένα.
0: Είμαι τσαχπίνη. Λοιπόν, σε παραδίδω λοιπόν, σε παραδίδω.
2: Στανιάτα! Τόπο Στανιάτα!
0: Θα έχει αντικατάσταση σήμερα. Κρύωσες ήδη με τα βρεμένα πατουσάκια. Σε παραδίδω λοιπόν σε αυτά τα γέρικα πατουσάκια.
2: Όχι!
0: Στα πατουσάκια της Έλληνας Ντάντζελο για να πιάνουμε όλα τα κοινά, κατάλαβες, γιατί είναι πολύ τρέντερο το πατουσάκι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ό,τι ακροτή μαζέψουμε καλό είναι τώρα. Δεν μας παίρνει να έχουμε και αξιοπρέπειες. Λοιπόν, σε παραδίδω στην... Συνταξιούχα θα έπρεπε, αν σκεφτείς την ηλικία της, τη γυραιά αυτή η γυναίκα. Σιδηρά όχι, γυραιά ναι.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν. Και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Ακούω ρυθμό.
1: Είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στου δρόμου τη. Ζει την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα τη ημέρα είναι F-Health. Βιταμίνε F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στι απαιτητικέ ανάγκε σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
4: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρια το Σιμπα.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
10: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
9: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
8: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
9: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
8: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
8: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
10: επιχείρησης. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
15: Nor Club.
14: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: επιτυχίες.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Να κέλα η ωραία κερέ, μα κάμα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς, κάνα μ' αβείς.

0: 9.45. Μόνο επιτυχίες.
1: Απ' τη μια στιγμή στην

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: επιτυχίες.
1: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.